0: Έτοιμος, έτοιμο. Όχι, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή την παπαριά που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

φάρσες να μην κρυώνουμε και να κρυώνουμε. Το χαμογελό μας μετά από χιλιάδες μυθίσεις και τόσο χρονίσεις για φίλους και έρωτες του χάφτας από κοιτάβλημα εκφράσεων, αισθήσεων και μυς. Τσουρλίθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Γι' αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει.

κανόνα.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
1: Good afternoon. At the tone, Pacific Daylight Time will be 4:20 exactly. 4:20 exactly.

μπορούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και ασκαθούν. Κοίτα τη δουλειά σου, υπάρχουν άλλοι που μπορούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Θα το ξανακάνω. Ορίστε. Αποκαλύψουμε το μπλουζάκι. Εδώ. Εδώ. Κάμερα σε μένα.
1: Κάμερα σε μένα.
0: Φαίνεται.
2: Είναι και Αρμάνι το μπλουζάκι.
0: Και Αρμάνι. Είναι και Αρμάνι.
2: Είναι και Αρμάνι το μπλουζάκι.
0: Και Αρμάνι. Είναι και Αρμάνι.

κοιτάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές. Ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει? Θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραουλή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Σαν τη Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Καλό απόγευμα σε όλους. Είμαστε εδώ και πάλι, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026. Δεν άλλαξε η μέρα της εκπομπής, Τετάρτη, αλλά χθες, εντάξει, δεν μπορέσαμε χθες και κάναμε μια μικρή μετάθεση. Και σήμερα Πέμπτη λοιπόν η εκπομπή «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Τις επόμενες εβδομάδες βέβαια πάντα θα είμαστε μαζί κάθε Τετάρτη 6 με 7. Στη σημερινή εκπομπή ξεκινάμε με Χρήστο Χατζιαντωνίου, επιστρέφει, είχαμε καιρό να το δούμε, επιστρέφει ιδρυμύτερος, μάλιστα θα μείνει και αρκετές ώρες εδώ ο Χρήστος, γιατί μετά ακολουθεί και η εκπομπή, το μακρινό ρεμπάουντ. Εμείς θα ξεκινήσουμε βέβαια με μπάσκετ, αλλά περισσότερα βέβαια θα έχει την ευκαιρία να μιλήσετε με την τριπλέτα του Χρήστου Χατζιαντωνίου, του Σπύρου Πλωμαρίτη και του Νίκου Μπεϊκασβίλη. Εμείς τώρα θα έχουμε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Μας περιμένει ο Σαράντης Μαστοριανόπουλος για να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και το παιχνίδι που έρχεται, την ομάδα του μπάσκετ, το Σάββατο 5 ώρα στο Ιβανόφωνο με αντίπαλο την Καρδίτσα.

0: Παρακαλώ.
1: Σανάντη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλά, είμαστε στον αέρα. Ξεκίνησαν πολύ γρήγορα. Η εισαγωγή ήταν πολύ σύντομη. Έτσι, για να τα πούμε, να σε απασχολήσουμε λίγο. Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή.
0: Και εγώ
1: θέλαμε έτσι να τις δικές σου σκέψεις, τις δικές σου εκτιμήσεις καταρχάς για το χθεσινό παιχνίδι, τη δεύτερη νίκη στην ευρωπαϊκή πορεία φέτος του Ηρακλή.
0: Ναι, εντάξει, παίζουμε μια ομάδα που είναι από τις καλές, θα θεωρώ, στη Γερμανία. Είχε κάποια κακά αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι ήμασταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι και μετά από μια κακή ήττα με το Περιστέρι, θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση και νομίζω το καταφέραμε, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, ήμασταν αυτό που θέλαμε σε γενικές γραμμές και νομίζω πήραμε μια πολύ καλή νίκη.
1: Αυτό που θα σταθώ σε αυτό που είπες, κακή ήττα σε μια χρονιά και σε όλα τα αθλήματα, υπάρχουν και αυτές οι ήττες. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που λένε όταν παίζεις να σηκωθείς. Το πιο σημαντικό είναι πολύ γρήγορα να ξεπεράσεις μια άσχημη εμφάνιση και ένα άσχημο αρνητικό αποτέλεσμα. Και αυτό ισχύει και για όλα τα σπορ, και όχι μόνο για τον μπάσκετ και μόνο για τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ότι το ξεπέρασε η ομάδα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Κάναμε μια κακή ήττα με τον τρόπο που χάσαμε κυρίως, από το πλην 17, από το συν 17 δηλαδή. Αλλά και όπως είπα, έτσι είναι, όπως είναι οι εβδομάδες, παιχνίδι, δύο παιχνίδια τη βδομάδα, πρέπει να τα ξεχάσεις γρήγορα, να κρατήσεις τα θετικά, να βελτιώσεις τα λάθη σου και να κοιτάξεις το επόμενο παιχνίδι. Όπως και το χθεσινό το ξεχνάμε κιόλας, γιατί σε δύο μέρες παίζουμε με την Καρδίτσα ένα πολύ δύσκολο
1: πολύ
0: παιχνίδι.
1: Πολύ δύσκολο παιχνίδι, ναι. Δύσκολη θα είναι η χρονιά. Δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Δεν προλαβαίνετε αυτό που λέμε να πάρετε ανάσα.
0: Εντάξει, έτσι είναι το επαγγελματισμός. Εντάξει, η ομάδα και πέρυσι είχε δύο παιχνίδια. Το γνωρίζει αυτό.
1: Και έφτασε δηλαδή, ψηλά. Και έφτασε μια ανάσα για τον τίτλο τότε.
0: Ναι, ναι, πράγματι. Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, έτσι είναι. Και έτσι πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες κούραση και η κούραση. Δεν έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Είμαστε επαγγελματίες.
1: Πρέπει
0: να ανταπεξέλθουμε. Και
1: η λέξη αυτή τα περικλείει όλα. Πρώτο ημίχρονο ίσως δεν ήταν και τόσο καλό για την ομάδα. Έγιναν ίσως κάποιες λάθος επιλογές. Στο δεύτερο, τι ακριβώς άλλαξε? Πολύ γρήγορα έγινε ένα 27-12 στο τρίτο δεκάλεπτο και με πολλές ασίστ, νομίζω 23-24.
0: Ναι, ναι. Θεωρώ πρώτο μήνο κύριο φοιτητικά δεν ήμασταν τόσο καλά. Αμυντικά, οκ, ήμασταν νομίζω 37 πόντους δεχτήκαμε ημίχρονο. Στο δεύτερο μήχρονο στοχεύσαμε πιο πολύ στις αδυναμίες του αντιπάλου, θεωρώ. Τρέξαμε πιο πολύ, είχαμε πιο πολύ ενέργεια και φάνηκε. Και μέσα από την άμυνα πήραμε και καλύτερες επιλογές στην επίθεση.
1: Για μια ακόμη φορά το λέμε, πίσω καταντάει έτσι λίγο κουραστικό να το ακούνε μερικοί, αλλά είναι η πραγματικότητα, αυτή η όθηση που δίνει ο κόσμος, αυτό που λέμε χαρακτηριστικά ο έκτος παίκτης στο μπάσκετ. Και πολλοί περίμεναν, μάλιστα συγγνώμη που διακόπτω, είναι καθημερινή ίσως να μην είχε κόσμο και είδαμε πάλι γεμάτο Ιβανόφιο.
0: Εννοείται, εντάξει, ο κόσμος έχει αποδείξει όλα τα χρόνια για τον Ηρακλή ότι είναι πάντα δίπλα του, και όπως και χθες και όπως και στην πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα είναι πάντα εκεί και εννοείται μας δίνει όθηση και μπορεί να μην φαίνεται, να μην το καταλαβαίνει ο απλός κόσμος, αλλά εμείς που παίζουμε σίγουρα παίρνουμε όθηση και τον ευχαριστούμε πολύ, όπως και τον περιμένουμε και το επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου.
1: Το ψυχολογικό το πάρισμα, έτσι, 40.
0: Σίγουρα, μας βοηθάει στην ψυχολογία και όταν, ειδικά όταν μπορεί να μην είμαστε καλοί, να μην παίζουμε καλά, με την όθηση του κόσμου παίρνεις ένα boost και θες να τα δώσεις όλα για την ομάδα.
1: Αυτός ο κόσμος, ειδικά στο μπάσκετ που το στήριξε και στα, το ξέρεις και εσύ, στα πέτρινα χρόνια, βέβαια εσύ έζησες στιγμές μοναδικές με την άνοδο.
0: Ναι, ναι, πράγματι. Ήταν εκεί ακόμα και στην Α2, δεν την άφησαν ποτέ την ομάδα.
1: Σωστά.
0: Και στα δύσκολα και στα εύκολα ήταν εκεί και ειδικά χαρήκαμε πολύ με την άνοδο όλοι μαζί και ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό.
1: Μάλιστα. Άνοδο και πέρσι βέβαια, έτσι. Έχεις παίρνεις επιτυχίες. Επομένως, κάτι μου λέει ότι και φέτος θα έχει επιτυχίες πολλές ο Ηρακλής. Θα συνεχίσει.
0: Εντάξει, ελπίζω και φέτος να πετύχουμε τους στόχους μας και να έχουμε πολλές επιτυχίες με την ομάδα.
1: Τώρα, όπως είπες, ένα κρίσιμο παιχνίδι το Σάββατο με την Καρδίτσα που ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα.
0: Πράγματι,
1: με δύο νίκες.
0: Πρωταγωνιστική.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, τον κέρδισε. Έχει πολύ καλά δείγματα, έχει δείξει τις πρώτες αγωνιστικές Καρδίτσα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, θεωρώ πιο καλή από πέρυσι. Αλλά για μας είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε και νομίζω έχουμε, θα προετοιμαστούμε. Έχουμε και αύριο μια μέρα προετοιμασίας και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
1: Το πρέπει αυτό που λέμε, να σε ρωτήσω, ένας έμπειρος παίχτης με πολλές φυσικά παραστάσεις. Το πρέπει καμιά φορά είναι αυτό που δημιουργεί το άγχος. Πώς το ξεπερνάει ένας παίχτης.
0: Και σε άλλα θέματα, έτσι. Το, ναι. Νομίζω το πρέπει σου προσθέτει ένα άγχος, αλλά αν το κάνεις δημιουργικό άγχος, ότι πρέπει να είσαι πιο συγκεντρωμένος, πιο έτοιμος, νομίζω βγαίνει σε θετικό στο τέλος της ημέρας. Οπότε καλό είναι να υπάρχει το πρέπει για μένα, να υπάρχει πίεση αυτή, ώστε να βγει δημιουργικά όμως, όχι αρνητικά.
1: Σωστά. Και για σένα ευχαριστημένος φαντάζομαι από την χθεσινή απόδοση, αλλά σίγουρα περιμένεις ακόμα περισσότερα, γιατί περιμένεις προσωπικά εσύ τη φετινή χρονιά.
0: Εντάξει, ναι, εγώ ό,τι ο προπονητής μου θέλει να κάνω στο παιχνίδι, και δεν έχω τον ίδιο ρόλο που είχα στην Α2 προφανώς, έχω άλλο ρόλο φέτος και εννοείται ότι μου ζητηθεί, εγώ προσπαθώ να δώσω το 100%, να προσφέρω ενέργεια στην ομάδα. Θεωρώ ότι και ακόμα έχω να δώσω περισσότερα, εννοείται, και αυτό θα βγει όμως μέσα από την ομάδα. Είμαστε λίγο νωρίς και σχετικά 2 μήνες πρώτες αγωνιστικές. Έχουμε χρόνο να βελτιωθούμε.
1: Ομάδα, ναι, και καινούργια ομάδα.
0: Καινούργια ομάδα, σίγουρα 12 καινούργιοι παίχτες, δηλαδή μεταξύ μας να βρεθούμε πιο πολύ. Αυτό εγώ θέλω να βελτιώνομαι συνέχεια για να βοηθάω και εγώ την ομάδα όσο πιο πολύ μπορώ.
1: Ελπίζω να πας πολύ καλά, πολύ καλύτερα και να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όλη τη χρονιά, Σαράντη, και εύχομαι και στον Εκλειβέβ αλλά και σε εσένα προσωπικά πολλές επιτυχίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, βέβαια, όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, την πρώτη εκπομπή για την νέα χρονιά. Δεν θα αναφερόμαστε σε θέματα της ΠΑΕ. Θα κάνουμε μια αναφορά βέβαια σε κάτι άλλο για την ΠΑΕ. Αλλά θα αναφερόμαστε γενικά για κάποια ποδοσφαιρικά θέματα, για κάποια θέματα που έχουν, για κάποια γεγονότα που έγιναν, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στα άλλα αθλήματα, αυτό που λέμε σαν σήμερα. Και σήμερα έχουμε τρία γεγονότα που αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε. Καταρχάς θα πάμε στο 1969, πότε, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Σαν σήμερα δηλαδή, το 1969, ημέρα Τετάρτη, είχαμε την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση αγώνα επί ελληνικού εδάφους. Αγώνας που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που αλλού στο Καφτατζόγλου στάδιο. Εθνική ομάδα, τότε που αγωνίζονταν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και για να γκολέχασε την πρόκριση στο Μεξικό τότε, στο 70. Καφτατζόγλου λοιπόν στάδιο, Ελλάδα-Ελβετία 4-1, προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν μια ομολογουμένως πάρα πολύ καλή παρουσία της εθνικής μας ομάδας στο παιχνίδι αυτό, και ακούστε τότε ονόματα: Οικονομόπουλος, Σπυρίδων, Σταθόπουλος, Γκαϊτατζής, Χάιτας, Καμάρας, Κούδας, Δωμάζος, Βασίλης Μποτίνος, Γιώργος Σιδέρης και ο Μίμης Παπαϊωάννου, Λάκης Πατρόπουλος προπονητής, κάποιοι από αυτούς βέβαια βρίσκονται εν ζωή. Ήταν ένα από τα πολύ σημαντικό παιχνίδι και μια φουρνιά πολύ καλή για την ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν κατάφερε η εθνική μας να περάσει τότε στα τελικά. Το τελευταίο 1-1 στην Ρουμανία είχε ως αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ξεπεράσει δηλαδή τη Ρουμανία και να πάει στα τελικά. Εκεί όπου είχαμε δει τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς, τότε μικρά παιδιά, γυμνασίου, είχαμε δει το 70 τους αγώνες στην τηλεόραση, τότε που δεν υπήρχαν και πολλές τηλεοράσεις στην Θεσσαλονίκη, και αναγκαζόμασταν να πάμε σε κάποιους γνωστούς, γείτονες, συγγενείς που είχαν τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια, που ήταν και αργά μάλιστα λόγω της ώρας. Να πάμε στο 80, σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου, το Δανία-Ελλάδα που έγινε το παιχνίδι, αλλά και σε μια άλλη διοργάνωση η οποία έγινε τότε κέρδισε η εθνική μας τη Δανία με 1-0 με τον γκολ του Ντίνο Κούι, και μια άλλη πολύ σημαντική σαν σήμερα. Αναδείχθηκε ο Βασίλης Χατζηπαναγής, η σπουδαία αυτή η μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, που ακόμα τον θυμούνται οι φίλοι, όσοι είχαν την τύχη να τον παρακολουθήσουν από κοντά, και πόσοι πήγαινε στο γήπεδο μόνο και μόνο για να δουν τον Βασίλη Χατζηπαναγή, τις ενέργειές του, τις τρίπλες του, τις επινοήσεις του, που κάθε φορά ήταν πολύ διαφορετικές. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής λοιπόν εκείνη τη μέρα ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στην ψηφοφορία που έγινε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής των τελευταίων 50 χρόνων. Να είναι καλά ο Βασίλης και να ξέρει ότι τον αγαπάμε όλοι εδώ πάρα πολύ καλά. Συγγνώμη, τον αγαπάμε πάρα πολύ, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτές ήταν τρεις πολύ σημαντικές έτσι ημερομηνίες, και θα θυμόμαστε βέβαια κατά καιρούς, κατά διαστήματα, σε κάποιες εκπομπές, κάποια γεγονότα, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας για τα θετικά ή τα αρνητικά πολλές φορές γεγονότα.

0: Ακούσαμε πριν από λίγο το Σαράντι Μαστρογιαννόπουλο που επέστρεψε φέτος μετά από απουσία ενός χρόνου στην ομάδα, πέρσι αγωνίζοντας στην ομάδα των Ιωαννίνων, τα δύο προηγούμενα στην ομάδα μας. Έζησε βέβαια και τις πολύ όμορφες στιγμές με την άνοδο στην Basket League. Και αναφέρθηκε βέβαια στα δύο παιχνίδια που αναγκάζεται να δίνει και όλες οι ομάδες τελικά που δίνουν οι ομάδες μας στην Ελλάδα και Ευρώπη. Να πούμε λοιπόν ότι ακολουθεί και πάλι παιχνίδι ευρωπαϊκό. Μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα, επαναλαμβάνουμε το Σάββατο στις 5 ώρα, εκεί όπου πρέπει ο κόσμος πάλι να δώσει το παρόν, να ενισχύσει, να χειροκροτήσει, να το πάρει ψυχολογικά τους παίχτες. Θα αντιμετωπίσει την Τζίνκι Βαρσοβίας. Αυτή, Χρήστο, η Πολωνή μετά που βάζουν 4-5 σύμφωνα στη σειρά. Είναι αδύνατο να τα προφέρεις τόσο εύκολα. Κάποτε είχαμε και στο ποδόσφαιρο ένα μπρέτσαντζικ, πώς λεγόταν.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Εντάξει, αρκετά καλύτερη από ό,τι πέρυσι πάντως.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατή ομάδα.
0: Ναι. Και την οποία, η οποία έχει κάνει δύο νίκες, κέρδισε προχθές την ΑΕΚ Λάρνακος 94-80. Να πούμε ότι ο Ηρακλής είναι στον πέμπτο όμιλο. 94-80. Η πολωνική ομάδα μαζί με τον Ηρακλή έχουν από δύο νίκες. Η Τάρτου Ουλικούλ από την Εσθονία κέρδισε εκτός έδρας στα Σκόπια με 95-92. Και όπως είπαμε, την Τετάρτη ο Ηρακλής αντιμετωπίζει την πολωνική ομάδα. Έτσι να το πούμε, χωρίς να μπερδεύουμε τα σύμφωνα και κάνουμε σαρδάμ. Και εκεί βέβαια αναμένεται και πάλι η παρουσία του κόσμου να δώσει την όθηση στην ομάδα για να πετύχει την τρίτη σερή νίκη. Πάντως είναι ένας όμιλος όπου βέβαια ξεχωρίζει η πολωνική ομάδα με τον Ηρακλή, σαφώς ανώτερη από τις υπόλοιπες. Και ας ελπίσουμε ότι θα έχει καλύτερη συνέχεια. Προέχει όμως πάντα το παιχνίδι αυτό του Σαββάτου 5 η ώρα εδώ στο Ιβανόφιο με την Καρδίτσα.

0: Είπαμε προηγουμένως έτσι προσωπικές εκτιμήσεις. Θα μιλήσουμε κάτι για το ποδόσφαιρο, όχι ακριβώς για την ΠΑΕ, όχι για τον τρόπο που έπαιξε, δηλαδή το σύστημα, το αποτέλεσμα που ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτό το σερί. Θα αναφερθώ με τον τρόπο αυτό που πραγματικά έζησα και τα συναισθήματα που εισέπραξα εγώ, τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν οι παίκτες της ομάδος, με το πάθος, με το περίσσιο πάθος αυτό. Αυτό το αντιλαμβάνεται κάποιος όταν βρίσκεται στην κερκίδα, αλλά πολύ περισσότερο, όπως εγώ προσωπικά, αλλά και κάποιοι άλλοι που βρέθηκαν δίπλα εκεί στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά, δίπλα στον παρατηρητή του αγώνα και στον τέταρτο διαιτητή. Αυτό το πάθος, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η ομάδα είναι οικογένεια και η ομάδα είναι πραγματικά μια ομάδα και ότι σιγά σιγά κυρίως οι ξένοι αντιλαμβάνονται τι είναι ο Ηρακλής, τι πρεσβεύει ο Ηρακλής στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πώς δίνουν πραγματικά και την ψυχή τους. Θα λέγαμε, χρησιμοποιήσω μια λέξη, καμικάζ, σαν καμικάζι έπεφταν στα τελευταία λεφτά πάνω στην μπάλα και προσπαθούσαν έτσι να διατηρήσουν αυτό το 2-0 και αν μπορέσουν να πετύχουν ακόμα ένα γκολ. Και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο αυτό που γινόταν μέσα στις τέσσερις γραμμές στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και το πάθος που υπήρχε στην κερκίδα παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες σε όλες τις θύρες, αλλά κυρίως εκεί στη θύρα των οργανωμένων κάτω από την βροχή. Αλλά ο Ηρακλής δεν καταλαβαίνει ούτε από βροχή ούτε από χιόνια, από ήλιο. Εσύ Χρήστο που ήσουν?
1: Εγώ ήμουνα στην κερκίδα του Πετάλου, βέβαια εγώ πήγα, έκατσα πάνω.
0: Γιατί εκεί δεν έβρεχε.
1: Όχι, έβρεχε, αλλά έβρεχε πάρα πολύ. Έβρεχε σε σημείο που όταν ήρθε η ώρα να γυρίσουμε, δεν μπορούσα να κάτσουμε στα μάξια. Βάλα την ηλιοπροστασία στο κάθισμα και έκατσα πάνω της αναγκαστικά. Απλά η παρέα είχε μαζευτεί εκεί πάνω και ξέρεις, έχει πλάκα. Βλέπεις το παιχνίδι λίγο από μια άλλη οπτική, γιατί είσαι κοντά στον χαμό που γίνεται, αλλά ταυτόχρονα είσαι και λίγο έτσι πιο μακριά τόσο όσο, οπότε μπορείς και να σχολιάζεις και είναι ωραίο, τα συνδυάζεις και τα δύο πολύ ωραία.
0: Μάλιστα, πες και τις εκτιμήσεις έτσι πρώτα για το... δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, εγώ το είδα πραγματικά και ένιωσα έτσι έντονα συναισθήματα όταν έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν, έβλεπα τον Ζάκλα που πήγε τελευταία να τρέχει, να πουτάει ο Βούρας πίσω, η άμυνα λέω για τους αμυντικούς αλλά και τους άλλους όταν ήταν να κερδίσουν την μπάλα και να βγουν μπροστά να κάνουν τάκλιν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, και εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία...
0: Δεν είναι σιγά σιγά,
1: ναι. Μπορεί να μην βλέπουμε και το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο και κατά ώρες να υπάρχει έτσι λίγο μια μουρμούρα ότι η ομάδα δεν παίζει, αλλά όσο η δουλειά του Ματσάρη, τουλάχιστον αυτό που παρουσιάζει η ομάδα, είναι αποτελεσματικό. Δυστυχώς δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
0: Η λέξη τακτική.
1: Ναι.
0: Εδώ και που λες θεματικό, αν μου επιτρέψεις ως μεγαλύτερος να σε διορθώσω.
1: Δεν είτε.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι,
0: γιατί βλέπουμε ομάδες, θα πάρουμε στην Ελλάδα, που έχουν το budget, είναι δεκαπλάσιο και παραπάνω και βλέπεις μερικές φορές τι ποδόσφαιρο παίζουν.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Εντάξει, και σιγά σιγά. Μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει 21 καινούργιοι παίκτες. Είπα δεν θα σχολιάσω άλλα πράγματα. Ήταν 21-22 πόσοι καινούργιοι παίκτες ήρθαν. Μάλιστα, κάποιοι την τελευταία στιγμή. Και ας αφήσουμε αυτήν την ομάδα. Το πιο σημαντικό, αυτό που μπορώ εγώ να πω και πραγματικά το θέλω. Αυτό που είπες, να μην γκρινιάζουμε, να μην σχολιάζουμε, να έχουμε υπομονή.
1: Αυτό, να έχουμε υπομονή.
0: Αυτή
1: ναι.
0: Την υπομονή είναι αρετή και ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Και να χειροκροτούμε και να υποστηρίζουμε την ομάδα, γιατί είναι μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά στην οποία, το έλεγα νομίζω και την προηγούμενη εκπομπή, βρίσκουμε κάποια εμπόδια, βλέπε Βόλο, Ατρόμητο κλπ. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, να βοηθήσουμε την ομάδα να σταθεροποιηθεί και όταν λέμε σταθεροποιηθεί να είναι σε μια καλή θέση και από τη νέα χρονιά σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που είναι μέσα στην ΠΑΕ, στην ομάδα που δουλεύουν, γιατί κάνουν πολύ καλή δουλειά, πιστέψτε με, γιατί πέρασα και φέτος για ένα διάστημα 2 μηνών και βλέπω ότι γίνεται μέσα στην ομάδα, στην ΠΑΕ, και όταν αναφέρω ΠΑΕ αναφέρω όλο τον οργανισμό. Αυτά, μουσικό διάλειμμα.

0: Σε λίγο θα μιλήσουμε με την Ελένα Ανδρέου, η οποία παραμένει στην ομάδα για δεύτερη χρονιά. Ανανεώθηκε το συμβόλαιό της μετά από μια πολύ καλή παρουσία που είχε πέρσι. Και καθώς ξεκινάει το πρωτάθλημα, οι γυναίκες ξεκινούν το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Να πούμε ότι μετά από 3 εβδομάδες θα ξεκινήσουν τα αγόρια μας. Βέβαια, να πούμε ότι ο Χρήστος, εκτός από ποδόσφαιρο που μας μίλησε, ξέρει πολύ καλά το βόλεϊ, ξέρει πολύ καλά το μπάσκετ, θα μπορούσε να σχολιάσει εδώ. Πρώτο παιχνίδι είναι με τον Παμβοχαϊκό. Δεν είναι εύκολη ομάδα ο Παμβοχαϊκός.
1: Όχι, σε ξέρουμε, καμία περίπτωση.
0: Αλλά από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι άκουσα σήμερα, είναι μόνο με Έλληνες παίχτες θα ξεκινήσει, γιατί έγινε. Τα ξέρεις, είπα να πω κι εγώ μια είδηση.
1: Όχι, και εγώ δεν είδα ακριβώς τι έγινε. Έπεσε εμένα το μάτι μου στην είδηση ότι θα έχει μόνο Έλληνες.
0: Γιατί προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούσαν την ομάδα έχουν εγκαταλείψει την ομάδα, έχουν φύγει, έχουν απομακρυνθεί, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Έτσι, μόνο Έλληνες παίχτες είναι το πρώτο παιχνίδι και μετά εκεί προς την πατρίδα μου θα κινηθεί, στον Άθλαπο πάνω στην Ορεστιάδα και μετά την ιδιαίτερη πατρίδα Αλεξανδρούπολη. Εντός όμως είναι της Αλεξανδρούπολης. Παίζουμε τις 2 ομάδες του Εύρου. Mm-hmm. Προπονητής να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο Στέφανος Ανάς. Μια από τις επόμενες εκπομπές θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε τον coach, ο οποίος είναι στην τρίτη του θητεία στην ομάδα. Η πρώτη ήταν το 2008 μέχρι το 2010. Τότε με τον Κώστα Αρσενιάδη και Φλάβιο Κουλινέλη και τον Χάρη, δεύτερη χρονιά Χάρη Μπρούκινγκ και το γνωστό μας και φίλο μας Φρέντι Μπρούκς, και την δεύτερη ήταν από το 2017 στο 2020 πάλι έτσι, ο βοηθός του Γιάννη Ορφανού τα 2 πρώτα χρόνια και στη συνέχεια έγινε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δημοσθένης Τούμπος είχε αναλάβει την ομάδα. Να ρωτήσω τον Χρήστο, τα λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί τα νέα παιδιά βρίσκουν πιο εύκολα μερικά στοιχεία και πάνω απ' όλα έχουν μνήμη. Λοιπόν, σημαντικό στοιχείο αυτό. Φέτος ο Στέφανος Νανάς έχει αναλάβει με τεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Ορφανό. Τον Γιάννη Ορφανό, και επαναλαμβάνουμε σε 3 εβδομάδες και θα έχουμε τις επόμενες εκπομπές την ευκαιρία, τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για την ομάδα που πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ας μην λέμε μεγάλα λόγια. Είναι μια καινούργια ομάδα με νέα παιδιά που έχουν στόχους, που έχουν φιλοδοξία.

0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Είμαστε στον αέρα και πριν πω οτιδήποτε, διάβαζα πριν καιρό βέβαια για μια αθλήτρια, ένα από τα κορίτσια του Βόλεϊ που θα συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στην ομάδα. Την επίσημη έτσι, ανάρτηση που έχει γίνει στο Facebook, συνέπεια και αγωνιστική εξέλιξη. Αποτελεί σταθερή δύναμη για την ομάδα μας στη νέα σεζόν στην Pre-League. Αναφερόμαστε στην Ελεάνα Ανδρέου, την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστούμε για τη συμμετοχή της στην εκπομπή. Ελεάνα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντικά αυτά. Και η λέξη και η συνέπεια και η αγωνιστική εξέλιξη είναι σημαντικές λέξεις για ένα αθλητή και μια αθλήτρια.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, η χρονιά βέβαια τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο πέρσι και ελπίζουμε μετά από πόσους μήνες, πότε λένε το πρωτάθλημα, έτσι να μιλάμε. Και δεν πιστεύω να φύγεις του χρόνου, θα αγωνίζεις στη Volley League, έτσι, να πας σε άλλη ομάδα.
0: Όχι, τώρα που θα ανεβάσουν την ομάδα για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη θα φύγω.
1: Αλίμονο. Τι κάνεις, πώς είσαι, ξεκινήσατε, πλησιάζουν, πλέον μπήκαμε στην τελική ευθεία. Το Σάββατο ξεκινάει το πρωτάθλημα, η σκέψη σου για, έτσι, για τη νέα χρονιά.
0: Ναι, ξεκινήσαμε τον Αύγουστο, κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία με αρκετά φιλικά και να που ήρθε η στιγμή, το Σάββατο θα παίξουμε ενάντια του Περσέα, στην Περαία και νομίζω είμαστε έτοιμοι, δηλαδή το περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουμε επιτέλους.
1: Για σένα δεν είναι άγνωστη η ομάδα Περσέας, έτσι.
0: Όχι, περάσουμε λίγο και από εκεί.
1: Μάλιστα. Πώς ήταν γενικά η προετοιμασία, βγήκε χωρίς πρόβλημα, γιατί καμιά φορά δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Το πιο σημαντικό βέβαια να υπάρχει υγεία, εκείνο είναι, να μην υπάρχουν τραυματισμοί για κανέναν αθλητή, για καμιά αθλήτρια.
0: Πολύ καλά. Είμαστε σχετικά νέο σχήμα. Από πέρυσι είμαστε νομίζω 4 κορίτσια. Δεθήκαμε πολύ γρήγορα όλες μαζί, έχουμε πολύ καλό κλίμα και στα αποδυτήρια. Προφανώς η χημεία μέσα στο παιχνίδι θέλει ακόμα λίγο χρόνο, που είναι απολύτως κατανοητό και λογικό. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αγωνιστική με την αγωνιστική θα δέσουμε πολύ μεταξύ μας.
1: Νομίζω ότι όπως ήταν και πέρσι που πολλές φορές είχαμε κάνει συζητήσεις με όλα σχεδόν τα κορίτσια, αυτό το καλό κλίμα που αναφέρθηκες, η λέξη οικογένεια που το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Η οικογένεια είναι σε πολιτεία. Και σας είδατε τον τρόπο με τον οποίο και γίνατε πολύ γρήγορα οικογένεια και που το παρατήρησα όταν ήρθατε στην έκθεση, στο περίπτωτο που είχε η ΠΑΕ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς μιλούσε η μία στην άλλη, τις αγκαλιές, τα χαμόγελα, τις φωτογραφίες. Στοιχείο που καταδεικνύει πραγματικά ότι είστε μια οικογένεια.
0: Ναι, όχι, έχουμε γίνει φίλες με όλο το κορίτσι.
1: Μα αυτό είναι το σημαντικό. Και όταν υπάρχει αυτό που λέμε οικογένεια και το καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια και γενικώς η συμπεριφορά, αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Ο στόχος, από ό,τι γνωρίζω, είναι ένας και μοναδικός και φέτος. Δεν αλλάζει στόχο από πέρσι. Έτσι.
0: Ναι, βουτιά στα βαθιά. Ακριβώς. Έχουμε φέτος και είμαστε πολύ τυχερές που έχουμε την Μαρία, την οικονομίδη, την αρχηγό μας, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ σε ό,τι και αντιμετωπίζουμε.
1: Με πολλές εμπειρίες, παραστάσεις, εθνική ομάδα και πολλές ομάδες. Και μάλιστα αυτή την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ, είπε μόνο άνοδος, τίποτα άλλο, δεν το συζητάει. Και όταν λέει αρχηγός, τελείωσε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι εντολές αρχηγού.
1: Σωστά, εντολές αρχηγού. Φέτος βέβαια θα έχετε και αρκετά ταξίδια.
0: Σωστά.
1: Το επίπεδο φυσικά έχει ανέβει, όπως και το

0: επίπεδο και της ομάδος, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Και βέβαια ένα σημαντικό στοιχείο ότι ο πάγκος δεν αλλάζει, ο coach δεν αλλάζει. Ένας σπουδαίος κατά τη γνώμη μου και άνθρωπος, βάζω πρώτα αυτό και μετά προπονητής. Λοιπόν, εσύ τώρα, εγώ θα πρέπει να το πω και αυτό και στον αέρα. Τι από όλα να πω, και να σε συγχαρώ γι' αυτό. Αθλητισμός, πολλές ώρες προπόνηση, αγώνες, ταξίδια, αλλά και άριστη φοιτήτρια. Κατάφερες να τελειώσεις την ψυχολογία, έτσι, πήρες το πτυχίο, το πήρες.
1: Ναι. Τώρα τον Νοέμβριο ορκίζομαι, ξεκινάω και το μεταπτυχιακό μου, οπότε
0: και έχω τα δύο παράλληλα. Μάλιστα, αυτό είναι. Και αυτό θα πρέπει να σε συγχαρώ και πρέπει να είναι περήφανη όλοι οι δικοί σου, τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Και αφού έχεις τελειώσει και παίρνεις και το πτυχίο, να μας αναλάβεις εδώ, γιατί καμιά φορά...
1: Ναι, αλήθεια, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε έναν αθλητικό σύλλογο ψυχολόγος, γιατί είναι κάτι το οποίο το βιώνω σαν αθλήτρια και θα ήθελα να υπάρχει αθλητική ψυχολογία περισσότερο στο γήπεδο.
0: Η άποψή μου, με την εμπειρία μου τέλος πάντων, και διόρθωσε άμα ξέρεις, γιατί εσύ έχεις το πτυχίο, ότι σε ομαδικό κυρίως άθλημα η ψυχολογία παίζει, νομίζω, το πιο σημαντικό ρόλο. Το πώς μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, τι διάθεση έχεις, τι όρεξη να δώσεις τη μάχη απέναντι στον
1: αντίπαλο. Εννοείται, ο αθλητής είναι και εντός και εκτός γήπεδου.
0: Ναι, και εκτός γήπεδου φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό, αθλητική. Να αναλάβεις το βόλεϊ, κανονικά.
1: Μακάρι, πολύ θα ήθελα.
0: Να αναλάβεις το βόλεϊ είναι πολύ σημαντικό, και, αλλά όπως είπες, η καλή ψυχολογία, η καλή σχέση που έχετε μεταξύ τα κορίτσια είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν κάποια, όπως είσαι εσύ, που έχει, γιατί αυτό είναι γενικό ερώτημα και ξεφεύγει από τα αθλητικά, που έχει τελειώσει, που έχει πάρει ένα πτυχίο ψυχολογίας, που έχει σπουδάσει, που το έχει μελετήσει, πώς μπορεί να κοντρολάρει τα συναισθήματά του, και όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην προσωπική του ζωή.
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε ρομπότ οι αθλητές.
0: Σίγουρα δεν είναι.
1: Ανεξάρτητα με το αντικείμενο σπουδών, θέλει καθημερινή δουλειά με τον εαυτό σου, μετά από μια κακή προπόνηση, μετά και από μια πολύ καλή προπόνηση, πώς θα την διαχειριστείς μετά από ένα κακό αγώνα εξίσου.
0: Ένα αρνητικό αποτέλεσμα, λες, μια άσχημη εμφάνιση, έτσι λες, έτσι.
1: Ναι. Είσαι συμπολιτικός και με τον εαυτό σου, δεν γίνεται πάντα να έχεις μια άριστη απόδοση.
0: Μα κανένα, και ο κορυφαίος του κόσμου δεν έχει πάντα την ίδια διάρκεια σε όλη τη χρονιά. Είναι λογικό αυτό. Το θέμα είναι όταν έρχεται κάτι άσχημο να μπορείς να το ξεπεράσεις, να μην μείνεις αυτό, να μην έχεις τύψεις γι' αυτό, δηλαδή και από ένα λάθος που μπορεί να καταδικάσεις
1: στην ομάδα. Εκεί και έρχεται η υπόλοιπη ομάδα να σε σηκώσει, όπως κάνεις και εσύ για τις υπόλοιπες, και το ξεπερνάς γρήγορα.
0: Μάλιστα. Ο αγώνας στην Περαία, νομίζω ότι σχετικά, βέβαια στον αθλητισμό δεν μπορείς να πεις με σιγουριά. Ο εφησυχασμός οδηγεί σε καμιά φορά σε ολέθρια αποτελέσματα. Θεωρητικά είναι εύκολο, ένα εύκολο παιχνίδι.
1: Ναι, με βάση και το αποτέλεσμα του τουρνουά που μας πέρασε,
0: που έγινε, ναι,
1: το φυσικού. Πηγαίνουμε καλή ψυχολογία. Θα κάνουμε μια έτσι καλή και δυνατή αρχή. Και
0: προχωράμε, έτσι, βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πότε είπες παίρνεις το πτυχίο σου, Ελένα, έτσι για να ξέρουμε, να ετοιμάσουμε.
1: 18 Νοεμβρίου.
0: 18 Νοεμβρίου να ετοιμάσουμε μια... Τι μέρα είναι?
1: Δεν ξέρω. Τετάρτη.
2: Είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη έχουμε εκπομπή. Γιατί...
2: θα βγάλουμε live την εκπομπή από την Ορκομοσία.
1: Live μετά, ναι. Περιμένω καπνογόνα και...
0: η εκπομπή, αν είδα ότι δεν είδα, μεταδίδεται κάθε φέτος, κάθε Τετάρτη. Χθες δεν μπορέσαμε, υπήρχε ένα πρόβλημα. Και γίνεται εκτάκτως Πέμπτη. Οπότε Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας είναι Τετάρτη. Το έχω σημειώσει, 18 Νοεμβρίου. Είμαστε από εκεί απευθείας σύνδεση με το Πανεπιστήμιο για την εκπομπή κατευθείαν. Και φαντάζομαι όλη η ομάδα θα είναι εκεί, έτσι, να χειροκροτήσει. Λοιπόν, Ελένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα γερή, να έχεις πάντα επιτυχίες και σε προσωπικό επίπεδο και στην ομάδα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όλη την χρονιά και να γίνει καλή αρχή το Σάββατο στην Περαία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Χρήστο, λοιπόν, εγώ βέβαια δεν μπορώ πάντα τόσο εύκολα να ξεπεράσω κάτι, ένα λάθος όταν γίνει, κυρίως σε αυτό που κάνουμε και στη δουλειά που έκανα και στην δημοσιογραφία όλα αυτά τα χρόνια. Το σκέφτομαι πολλές φορές, μετά το βέβαια, μετά όταν, κυρίως το βράδυ, γιατί να γίνει αυτό το λάθος, γιατί να κάνω, σήμερα έκανα 2-3 σερδάμ, αλλά... Τέλος πάντων, βελτιωνόμαστε ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Το θέμα είναι να προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο, και αυτό κάνουμε εδώ και όλη αυτή η ομάδα. Και πραγματικά θέλω όλους εσάς να σας πω για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια που αφιερώνετε. Εγώ προσωπικά το λέω και το ξέρουν οι περισσότεροι συνταξιούχος, έχω ελεύθερο χρόνο, αρκετό. Εσείς που αφήνετε τις δουλειές σας, άλλοι τα μαθήματα, άλλοι τις σπουδές, άλλοι τις δουλειές σας, και έρχεστε εδώ για να δουλέψετε και να προσφέρετε, να ενημερώνετε τον κόσμο του Ηρακλή, τους φίλους του Ηρακλή, όχι μόνο αυτούς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γιατί από ό,τι ξέρω, Χρήστο, μας ακούν και εκτός Ελλάδος, έτσι.
1: Έχουμε πάρα πολύ. Ναι. Έχουμε καθημερινά μηνύματα από Αμερική, από Αυστραλία, από Ολλανδία. Είναι πραγματικά σε όποια γωνιά του πλανήτη και να πας να σηκώσεις μια πέτρα, θα βρεις Ηρακλειδέα από κάτω. Δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που, γιατί διαβάζουμε και πολλές φορές μηνύματα που γράφουν οι άνθρωποι ότι επιτέλους βρήκαμε έναν τρόπο να ενημερωνόμαστε και να είμαστε κοντά στην ομάδα. Και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Το ότι βρέθηκε μια διέξοδο για αυτούς τους ανθρώπους να ενημερώνονται έγκυρα και έγκαιρα για τον Ηρακλή.
0: Ναι, γιατί αν περιμένεις από κάποια μέσα που τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν κρίνω συναδέλφους. Ποτέ. Άστο. Λοιπόν, και είναι αυτό πραγματικά πολύ σημαντικό. Κυρίως για αυτούς που βρίσκονται εκτός και δεν βρίσκονται, δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης. Αλλά και αυτούς που βρίσκονται περισσότερο εκτός Ελλάδος. Και όπως είπες, φτάνει μέχρι Αμερική η χάρη μας. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ιρλανδία δεν ξέρω αν έχει, αλλά τέλος πάντων το δούμε και εκεί πέρα.
1: Θα μάθουμε. Θα μάθουμε σίγουρα.
0: Θα μάθουμε σύντομα. Ναι. Λοιπόν, ένα σύντομο διάλειμμα. Να πούμε ότι πριν δώσουμε ένα σύντομο σηκωδιάλειμμα και πάλι, βέβαια έχει και την μουσική επιμέλεια ο Χρήστος σήμερα. Και για μπάσκετ, βέβαια, θα ακούσετε περισσότερο, όπως είπαμε, θα ακολουθήσει ένα δύο ώρο με μπάσκετ. Τα σχόλια, και εκεί μπορείτε βέβαια να επικοινωνείτε και να στέλνετε και τα μηνύματά σας και, τις ερωτήσεις σας, τρίτο ή τέταρτο σαρδάμ. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε και το handball, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το πρωτάθλημα του handball, εκεί όπου η ομάδα, όπως μας είπε και την προηγούμενη εβδομάδα ο coach Πυλαλίδης, ο Γιάννης Πυλαλίδης, ότι η ομάδα έχει φτιαχτεί φέτος, έχει δημιουργηθεί για να είναι σχεδόν έτοιμη για τη νέα χρονιά, και όχι να ανέβει, να κερδίσει το πρωτάθλημα, να κερδίσει την άνοδο και μετά να αλλάξει όλη την ομάδα. Και αυτό βέβαια φαίνεται από τις κινήσεις που έγιναν. Ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης Ανταφυλίδης, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Διεθνής παίχτης με τεράστια εμπειρία στην πρώτη κατηγορία, σε διεθνείς διοργανώσεις. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε σε λίγο. Η ομάδα, η οποία ξεκίνησε το πρώτο της παιχνίδι και κέρδισε την ομάδα των Ιωαννίνων, και άλλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο, όπως είπαμε, με τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη.
1: Και μόλις πήραμε και μια καλησπέρα από Σουηδία, από το φίλο του Γιώργο.
0: Να, το Γιώργο, μάλιστα. Την αγάπη μας στο Γιώργο, και πάντα προσπαθούμε, Γιώργο, και σε όλους τους φίλους να ενημερώνουμε, να δίνουμε ειδήσεις, να δίνουμε πληροφορίες, να δίνουμε ρεπορτάζ για την ομάδα μας, και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, και η συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά και άλλες εκπομπές, αλλά για όλα τα σπορ, γιατί έχει 18 συνολικά αθλήματα ο Ηρακλής. Και προσπαθούμε, γιατί κάθε άθλημα έχει την αξία του, σημασία του, σπουδαιότητά του, και έχει ανθρώπους που το υπηρετούν με ήθος και αξιοπρέπεια, όπως είναι στον Ηρακλή.

0: Καλησπέρα Δημήτρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και χαιρόμαστε που σε ακούμε. Λέγαμε προηγουμένως ότι η ομάδα του handball δεν είναι μόνο για τη φετινή χρονιά, ετοιμάζεται και για του χρόνου, γι' αυτό και κάνει κινήσεις. Δεν θέλω για εντυπωσιασμό, αλλά κινήσεις ουσίας, και μια από αυτές ήταν η παρουσία σου, μεταγραφή σου στην ομάδα. Μεταγραφή, όπως είναι το σωστό, μεταγραφή το έχουμε συνηθίσει έτσι. Πολλές λέξεις ελληνικές έτσι λίγο τις αλλάζουμε. Όπως το μου με το με, το σου με το σε, ναι. Το οποίο δεν είναι λάθος. Σε πληροφορώ ότι δεν είναι λάθος, το λένε και οι καθηγητές πανεπιστημίου. Λοιπόν, Δημήτρης Ανταφυλίδης στη τηλεφωνική γραμμή, σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Η ομάδα του handball ξεκίνησε. Ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι και τις εντυπώσεις του καταρχάς για αυτό το παιχνίδι που ήταν σχετικά έτσι, στο πρώτο μέχρι το κοντά στο σκόρ, αλλά στο δεύτερο φάνηκε η διαφορά ποιότητας που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων, με την ομάδα των Ιωαννίνων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι έχετε δίκιο σε ό,τι έχετε πει μέχρι τώρα. Η ομάδα έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για την Α2 αλλά για την Α1. Ξεκινήσαμε από αρκετά νωρίς την προετοιμασία από τον Αύγουστο για να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα.
0: Ούτε διακοπές νομίζω ο κότς σας άφησε να κάνετε.
1: Δεν μας άφησε καθόλου. Αλλά αυτές είναι οι θυσίες.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα, ξεκινήσαμε λίγο νοφράζω από την μηχανή όπως είπατε, αλλά εντάξει, δεν είναι. Κανένας αγώνας δεν κρίνεται ούτε από το πρώτο, ούτε από το. Πρέπει να παίζεις μέχρι το τέλος για να το κερδίσεις και κάθε αντίπαλος, κάθε παιχνίδι έχει τις ιδιαιτερότητες του. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά προσκόμαστε όλο ένα και περισσότερο με την ομάδα, γιατί υπάρχουν πολλά καινούργια πρόσωπα, όπως εγώ είμαι καινούργιο πρόσωπο στην ομάδα, και θέλουμε χρόνο για να δεθούμε. Αυτό που κρατάμε είναι οι καλές εμφανίσεις και οι δύο πόντοι για το πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει.
0: Αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, των διαιτών ανάλογα το άθλημα, πόσο θα γράφει το σκόρ, εκεί είναι το πιο σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπες, κάθε παιχνίδι ξεχωριστό, σίγουρα είναι, και πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, το λέγαμε και πριν για το βόλεϊ κάτι. Αν δεν υπάρχει σοβαρότητα για κάθε παιχνίδι, μπορεί πολύ απλά να θα την πατήσεις, να έχεις ένα αρνητικό αποτέλεσμα μετά.
1: Υπάρχουν και οι έδρες που είναι πιο δύσκολες, υπάρχουν τα ταξίδια, υπάρχει ταλαιπωρία, μπορεί να υπάρχει και κανένα τραυματισμός κτλ. Οπότε.
0: Που πέρσι στην κρίσιμη στιγμή, στα κρίσιμα παιχνίδια, είχε κάποιους τραυματισμούς.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και αυτό στήχησαν. Τώρα η δική μου απορία, Δημήτρη, πώς έτσι μετά που τόσα χρόνια, τόση εμπειρία, η εθνική ομάδα, 11 χρόνια στην. Εγώ το λέω ακόμα Α1, είμαι από τους παλιούς.
1: Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά. Ναι, τέλος πάντων, είδα και κάποια στοιχεία, 181 αγώνες, 434 γκολ, δεν ξέρω αν είναι σωστά, νομίζω πρέπει να είναι σωστά.
1: Ναι.
0: Και ήρθες στον Ηρακλή, στην Α2. Ποιο ήταν το κίνητρο να έρθεις σε κατώτερη κατηγορία, στην Α2? Βέβαια, όπως είπαμε, ετοιμάζεται η ομάδα να επανέλθει.
1: Ακριβώς αυτό. Υπάρχει ένας πολύ καλός σχεδιασμός και από τον coach και από τη διοίκηση που πιστεύω σε αυτό. Ο Ηρακλής είναι μια πολύ ιστορική ομάδα που δυστυχώς τόσα χρόνια δεν είχε έτοιμο handball, αλλά τώρα απέκτησε.
0: Τρία χρόνια στην ουσία, τρία-τέσσερα χρόνια τόσα.
1: Ναι. Το σωστό είναι να είναι στην πρώτη κατηγορία, γιατί έτσι αξίζει. Εγώ πίστεψα στο πλάνο και στο τη διοίκηση και του προπονητή. Ο κύριος ο Πελαλίδης είναι πολύ ωραίος προπονητής, έχει πολύ ωραίο πλάνο. Και θα μου άρεσε, ρε παιδί μου, ο τρόπος που με προσέγγισε. Είναι πολύ κοντά στο παιχνίδι που όπως το βλέπω εγώ. Οπότε δεν ήταν και πολύ δύσκολη επιλογή, γιατί η ομάδα του χρόνου θα είναι στα Α1.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι να ανεβάσουμε την ομάδα για να είναι έτοιμη για του χρόνου και να μείνει εκεί τα επόμενα χρόνια.
0: Κοιτάτε για το μέλλον, και για να είναι καλό το μέλλον πρέπει κάποιος να φροντίσει να έχει ένα καλό παρόν, και φαίνεται ότι το φρόντισε ακριβώς. Έχτισε την ομάδα για να είναι για του χρόνου. Τώρα αυτό που είπες, ωραίος ο προπονητής, και να μην σας αφήνει να κάνετε διακοπές, είναι άλλο. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Μεγάλη συζήτηση, ναι. Σωστά. Ένα άλλο στοιχείο που διάβασα, είχε κάνει μια δήλωση, επίσημη δήλωση στο σελίδα στο Facebook του Γάμα Σίγμα. Να κάνουμε τον κόσμο του Ηρακλή περήφανο. είχες πει. Να σου πω ότι πέρσι λίγος κόσμος στην αρχή, όσο περνούσαν οι αγωνιστικές, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότεροι κινήσαν και βρέθηκαν κοντά στην ομάδα, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια και στα play-off. Ο κόσμος πλέον του Ηρακλή μαθαίνει και το handball, οι φίλοι του Ηρακλή, ότι υπάρχει αυτό το τμήμα και ότι διεκδικεί πολλά πράγματα και ότι υπάρχει προοπτική γι' αυτό. Και είναι βέβαιο ότι και φέτος το ίδιο θα είναι, γιατί πιστεύει πάρα πολύ.
1: Να σας διακόψω αυτό το σημείο. Επειδή τα παρακολουθώ τα παιχνίδια και τα παρακολουθούσα όλα τα παιχνίδια, ακόμα και στα Α2 που ήταν, εντυπωσιάστηκα πραγματικά από το πόσος κόσμος ήρθε στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα για την άνοδο. Παρόλο που δεν τα κατάφερε, ο κόσμος ήταν εκεί και αγκάγιασε αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει όλο και μεγαλύτερο. Οπότε ο κόσμος του είναι πολύ μεγάλος και σπουδαίος για μένα, έτσι όπως το είδα εγώ. Με έκανε να δω τον Ηρακλή αλλιώς. Ο κόσμος του.
0: Δεν ασχολείται αυτό που λέμε οι φύλαθλοι, δεν ασχολείται, δεν παρακολουθεί και δεν ενισχύει. Λάθος ήταν η πρώτη λέξη που είπα. Μόνο το που είναι, όπως και να το κάνουμε, είναι η ναυαρχίδα κάθε συλλόγου, το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ στις δύσκολες εποχές, στο βόλι πάρα πολύ, στο handball τώρα και στο πολλό και σε κάποια άλλα αθλήματα, γιατί έχει 18 συνολικά αθλήματα ο ΓΣ, συν το ποδόσφαιρο. Και δηλαδή παρακολουθεί και ενισχύει και βοηθά όσο μπορεί, βλέποντας μια ομάδα να πρωταγωνιστεί όπως ήταν το handball σήμα. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο και σε εκτός έδρας ακόμη παρουσία, θα δίνει την παρουσία του για να ενισχύσει, και ο κάθε αθλητής χρειάζεται αυτή την ενίσχυση, το χειροκρότημα, την φωνή όπου και αν παίζει.
1: Έτσι, και αυτό ευελπιστούμε πραγματικά, σε αυτό ευελπιστούμε πραγματικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γεμίζει ο φύλαθλος στα γήπεδα. Και πραγματικά εξεπλάγει όταν είδα τόσο πολύ κόσμο.
0: Ειδικά στα play-off εκεί μετά.
1: Ναι, για έναν αγώνα Α2 κατηγορίας. Γιατί όπως προείπατε, έχω 6 χρόνια στα Α1 και στον ΠΑΟ και σε άλλες ομάδες. Και τόσο κόσμο πραγματικά δεν θυμάμαι να είδα.
0: Και εθνική ομάδα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Ακριβώς. Τόσο κόσμο δεν. Πραγματικά είχα μείνει σοκαρισμένος από το πόσο. Ο κόσμος του Ηρακλή αγκάγιασε αυτό το άθλημα. Και όχι μόνο, είναι ένα handball που το handball δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, και σε Α2 κατηγορία. Φαντάζομαι τι μπορεί να γίνει στην Α1 και να πρωταγωνιστεί.
0: Μάλιστα. Και φυσικά θα συνεχίσει στην Α1. Εγώ κλείνω από τώρα. Όπως έλεγα και μια άλλη αθλήτρια του προηγουμένως, την Ελένα Ανδρέου, δεν θα ανέβει η ομάδα στο βόλι στην Α1, βόλι, και να φύγει μετά με τίποτα. Λέει δύο ανόδους, δεν τις χάνω. Δεν φύγω. Μάλιστα. Εσύ Δημήτρη, γενικότερα είσαι ευχαριστημένος επομένως για την παρουσία σου. Εδώ φαντάζομαι και εδώ είναι έτσι ένα πολύ καλό κλίμα και σχεδόν όλα τα τμήματα αυτό έχουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι προσπάθειες που γίνονται και από τον coach και από τον.
1: Και από τη διοίκηση και από τον
0: και από το γιατρό. Και από τον γιατρό. Έτσι. Και ο κ. Μαναβής που είναι κοντά στην ομάδα, αλλά και όλο το ΓΣ που βοηθάει όσο μπορεί, και είμαστε βέβαιοι όλοι ότι θα τα λέμε βέβαια και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σχεδόν σε κάθε εκπομπή θα μιλάμε για handball, γιατί το αξίζει. Ωραία, πραγματικά. Ωραία. Και σε ευχαριστούμε.
1: Είναι σημαντικό γι' αυτό να πάρει λίγο δημοσιότητα το handball και να ανεβεί στο χώρο, γιατί είμαστε ακόμη σε ερευνητικό κομμάτι.
0: Στην πρώτη, πάνω αυτή είναι η δεύτερη εκπομπή. Στην πρώτη εκπομπή είχαμε αναγκαστικά τον coach, τι να κάνουμε.
1: Το κεφάλι, εννοείται.
0: Το κεφάλι. Σωστά. Εξαιρετικός ο Γιάννης, ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι γερός όλη τη χρονιά. Να είσαι πολύ καλύτερος από ό,τι ήσουν τα προηγούμενα χρόνια και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά να οδηγήσει την ομάδα εκεί που πραγματικά έχετε ως στόχο από την αρχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Η άνοδος, να ξέρετε, είναι σίγουρη, αυτό που έχω να πω εγώ, και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να αγκαλιάσει την ομάδα από τώρα για να χτίσουμε κάτι ωραίο από τώρα για τον χρόνο και για τα επόμενα χρόνια.
0: Το βέβαιο είναι ότι ο κόσμος θα έρθει, γι' αυτό να είσαι σίγουρος, και θα το δεις άλλωστε στα παιχνίδια. Και τώρα, τελευταίο, το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός, έτσι, ταξίδι,
1: ναι,
0: Κέρκυρα.
1: Είναι με την Κέρκυρα το Σάββατο.
0: Το Σάββατο στις 4 ώρα. Νομίζω πώς είναι η Κέρκυρα ως ομάδα, φαντάζομαι έχει τι γίνει. Υπάρχει και το βίντεο, υπάρχουν και τα δείχνουν όλα.
1: Ναι, η ανάλυση από τον coach είναι σωστή, η προπόνηση είναι δυνατή, είναι καλά, είναι όπως πρέπει και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και το διπλό.
0: Το σφαίακες, έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: πλησιάζουμε προς το τέλος. Ήδη η ομάδα του μπάσκετ προετοιμάζεται. Με αρχηγό το... Εσύ δεν είσαι, Χρήστο, αρχηγός, έτσι.
1: Δεν επικαλούμε κανένα τίτλο.
0: Ναι, λοιπόν, ετοιμάστε εμείς έτσι να ευχηθούμε για τα ομαδικά αθλήματα που έχουμε την, αυτό το Σαββατοκύριακο. Το ποδόσφαιρο το γνωρίζετε όλοι βέβαια. 9 η ώρα στο γήπεδο της Τούμας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League 1. Καλή επιτυχία λοιπόν στην ομάδα του ποδοσφαίρου. Θα έχει προηγηθεί το μπάσκετ, το οποίο είναι στις 5 η ώρα το Σάββατο στο Ιβανόφι με αντίπαλο την Καρδίτσα, με τον Περσέα στην πρεμιέρα το βόλεϊ των γυναικών. Δεν έχει αρχίσει ακόμη το βόλεϊ των ανδρών, δεν έχει αρχίσει ακόμη το πόλο και κάποια άλλα αθλήματα. Θα έχουμε ευκαιρία να τα λέμε όλη τη χρονιά βέβαια και κάθε Τετάρτη από τις 6 μέχρι τις 7. Και βέβαια στο Στίβο περιμένουμε να γίνει πάλι το double και με τον και τη Ματίνα Νούλα και τον Καραΐσκο στον μαραθώνιο που είναι σε λίγες μέρες, στην κλασική διαδρομή που θα γίνει στην Αθήνα. Και μια και είπαμε για το Στίβο, σε λίγες μέρες, γιατί ο Ηρακλής δεν κάνει πολλές μεταγραφές, είναι με δικά του παιδιά, με την πολύ καλή δουλειά που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα τμήματα υποδομής, στις ακαδημίες, με επικεφαλή στην Ελεάνα Ρωσιάδου. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε κάποια πολύ καλά ονόματα που θέλουν να έρθουν και έρχονται στον Ηρακλή για τα επόμενα χρόνια. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και μια μιλάμε για Στίβο να δώσουμε την σκυτάλη. Συνολικά είμαστε τέσσερις, έτσι. Εγώ θα δώσω τη σκυτάλη και θα συνεχίσουν τα παιδιά. Ο Σπύρος Πλωμαρίτης, ο Νίκος Μπεϊκασβίλη, πάντοτε τον μπερδεύω, και ο Χρήστος Χατζιαντωνίου να συνεχίσουν το μακρινό rebound για 2 ώρες, να μάθετε πολλά περισσότερα για το μπάσκετ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Απίστευτο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μακρινό rebound. Μετά από καιρό, η Αγία Τριάδα επιστρέφει δρυμύτερη, δυνατότερη, πιο έτοιμη από ποτέ να τα θέσουμε όλα επιτάπητος. Τι έγινε, κύριε Τζιά? Δεν πειράζει.
1: Από εδώ.
0: Δεν πειράζει, ναι, βλέπουμε από το.
1: Βλέπουμε
0: από το tablet.
1: Από το VAR.
0: Ναι. Εμείς είμαστε λίγο καλύτερο VAR του Ζαμπάλ, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Κακά τα ψέματα.
2: Βλέπω λίγο αμήχανα. Περίεργα, ξέρεις, μετά από καιρό.
1: Ναι, είναι επειδή είσαι στη μέση. Εγώ που είμαι στην άκρη, είμαι πένα.
2: Ξέρεις, όχι. Έχω πει, ήρθα εδώ, πού είναι τα μικρόφωνα.
1: Καλώς ήρθες πίσω, Σπύρο.
2: Καινούριο, ωραίο τραπέζι. Πρέπει να είναι και γαμό τα ξύλα, έτσι. Πρέπει να είναι πολύ καλό ξύλο.
0: Χτύπα ξύλο.
2: Εγώ το λέω, είναι πολύ ωραίο. Τι κάνει, παιδιά, έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Εδώ τι έχετε, τα συστήματα του Λούκη, ζωγράφησες.
2: Αυτά είναι τα φέντα σκονάγια μου. Άμα τα πούμε από τις 6 και 2, 6 και 5 θα φύγει ο κόσμος.
0: Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτό θα γίνει με την πάροδο του χρόνου. Σιγά σιγά να μαζευτούμε, να πάρουμε likes, subscribe, super chat. Τώρα,
1: share.
2: Τώρα, αυτό το, επειδή τώρα στο πλοίο έβλεπα όλες τις εκπομπές. Έβλεπα full Παύλο, έτσι να το πω. Και έτσι που έλεγε super chat αυτά. Κάνω και εγώ κάτι αντίστοιχο. Αν και δεν το έχω καθόλου δηλαδή με το λέγει αυτό.
1: Αν κάνεις καλές πάσεις, θα τα λέω εγώ, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Οπότε, παιδιά, πάμε έτσι. Like, subscribe. Θέλουμε σχόλια. Θέλουμε να μας πείτε.
1: Συζήτηση,
2: την άποψή σας. Είχαμε δύο ματς. Περιστέρη και Βίρτσμπουργκ. Λουκάνικα Βίρτσμπουργκ. Τα ξέρετε τα Λουκάνικα.
1: Φραγκφούρτη παίρνει.
2: Ναι, αλλά ο Φραγκφούρτη Βίρτσμπουργκ.
1: Φραγκφούρτη.
2: Είναι κοντά. Είναι κοντά.
0: Να ευλογήσω λίγο τα γένια μου.
2: Πέστα.
0: Όχι, απλά θα έλεγα ρε παιδί μου ότι όταν πήρα τηλέφωνο στον Παύλο και τον είπα τι περιμένω να δω, είδαμε ακριβώς αυτά που είπα.
2: Σ' άκουσα. Ωραία τα είπες.
0: Καλά τα λες.
2: Ωραία τα είπες.
0: Καλά τα λες.
2: Έλεγες εκεί και κάτι αγγλικές ορολογίες. Αυτά δεν τον μπέρδεψε τον άνθρωπο. Τον ζάλισες.
0: Ξέρεις τι τα είπε τόσο ωραία προχθές με το Grinds που.
2: Ρε αναγκάσκει να ανοίξει το λεξικό μέσω εκπομπής, δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Τον πέθανες.
1: Για να άνοιξες ο Σπύρος εκπομπή που για να καταλάβεις ο Σπύρο θέλεις λεξικό. Κάτι έχει κάνει, κάνει πολύ σωστά.
2: Ναι, δηλαδή λέω τώρα στο CNN είμαι ή στο Ιτάρο.
1: Στο BBC είσαι.
2: Στο BBC.
1: Στο BBC, συγγνώμη.
0: Στο BBC είναι άλλο. Είναι άλλο.
1: Τώρα που άδειασε μια θέση, είπα να.
0: Γιατί ποιο έφυγε? Νέα για άντρεγου.
1: Ο Ιμιών.
0: Σταμάτησε ο Ιμιών από του BBC, τέλο.
1: Αφού μάλλον είμαι το ρακ. Α, στο γόρι μου είσαι πίσω. Τώρα...
0: Εγώ ασχολούμαι με τη βίσκη του Καρβέλα. Sorry, δεν ξέρω
1: να τι. Να κάνω μια σαββατιάτικη άνεργη εκπομπή. Αλλά αν είναι άνεργη, δεν μπορεί να είναι Σάββατο. Πρέπει να είναι έτσι μέρα εργασία. Για να μπαίνουν μόνο όντω οι άνεργοι.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν έχω έρθει σήμερα με σκοπό να μαλώσω. Πείτε ό,τι θέλετε. Θα διαφωνήσω με όλα. Αλλά με επιχειρήματα. Όπω ακριβώ κάνει και ο Βασίλη.
2: Χωρί βρισχέ.
0: Ναι, όχι, όπω ακριβώ μαλώνει ο Βασίλη του Ραφαήλ. Έτσι, εγώ είμαι έτοιμο να μαλώσω με εσά και με όλου.
2: Μια εκπομπή του Βασίλη του Ραφαήλ.
1: Ξέρω ακριβώ ποια λε.
2: Τώρα θυμάμαι μετά από ποιο μάτσε.
1: Ξέρω ακριβώ ποια λε. Νομίζω.
2: Μια πρόταση δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Είχε κοκκινήσει ολόκληρο. Είχα σκάσει τα γέλια.
0: Έκανα ηχοληψία σε εκείνη την εκπομπή.
2: Κορυφαίο, ήταν κορυφαίο.
1: Εσύ πρέπει να πληρώσει που έκανε ηχοληψία σε την εκπομπή. Το δει live.
0: Νιώθω πάρα πολύ τυχερό που ήμουν σε αυτή την εκπομπή και νιώθω πάρα πολύ τυχερό που ήμουν στην εκπομπή που όλη την ανάλυση της μεξικάνικης country μουσικής από τον Βασίλη. Νιώθω ευλογημένος στην τοποθεσία Ιταρό.
2: Λοιπόν, να πούμε αρχικά.
1: Ιταρό headquarters, έτσι.
0: Πώς θα πες αυτό?
1: Headquarters.
0: Oh my lord.
2: Λοιπόν, να πούμε αρχικά. Κίνα. Ευχαριστούμε το χορηγό μας, το σουβλάδικο, έτσι.
1: Ναι.
2: Να πω ότι δεν το ήξερα, αλλά από τη στιγμή που άκουσα ότι έχει μπει στο Ιταρό και στην εκπομπή, δοκίμασα. Και δεν λέω ψέματα, δεν το ήξερα πιο πριν.
1: Και δεν το έκανες.
2: Όχι, πήγα να στηρίξω το χορηγό. Δεν το ήξερα.
0: Όχι, ναι, μα έτσι και εγώ πήγα την πρώτη
2: και
0: φορά.
2: Και πήγα, παιδιά, πήρα. Σουβλάκι χοιρινό πήρα. Έτσι. Κάτι καλαμάκια που με λέγανε τώρα στο πλοίο Αθηναίοι και μαλώναμε τέλο πάντων. Σουβλάκι χοιρινό, σαντουτσάκι, ωραίο μπαμπάτσικο. Φοβερό. Οπότε, παιδιά, ευχαριστούμε το σουβλάδικο και το στηρίζουμε. Τώρα για να άρεσε σε μένα που είμαι λίγο περίεργο, καταλαβαίνω ότι είναι ωραίο πράγμα.
0: Οπότε καλά, να πάτε. Πάρτε σου τζουκάκι για ορτλού και θα σα πω αν θα ξαναφαταλούμε τα.
2: Και το για ορτλού δεν το δοκίμασα, αλλά.
0: Φίλε, δεν φαντάζεσαι.
1: Την επόμενη.
0: Δεν φαντάζεσαι.
2: Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε από Κυριακή μέχρι σήμερα ή από σήμερα μέχρι την περασμένη φορά? Μέχρι την προηγούμενη εκπομπή. Πώς να το
0: κάτσε,
2: πάμε.
0: Εσύ
2: το
0: πιέσουμε.
1: Εννοεί αν δεν το πάμε σωστά ή ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί το έκανε τόσο περίπλοκο.
2: Να αρχίσουμε με το χθεσινό ή να τα πάρουμε με τη σειρά. Δηλαδή Περιστέρη, Βίρτσμπουργκ. αού αού και τα λοιπά.
1: Εγώ να ξεκινήσω με το Περιστέρι.
0: Και εγώ να ξεκινήσω με το Περιστέρι. Να το πάμε χρονολογική σειρά, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά από πίσω τα... προς τα μπρος.
1: Τη σωστή σειρά δηλαδή.
2: Ξεκινήστε.
0: Λοιπόν. Όχι, εντάξει. Τέταρτο σερί μάτς χθες το Περιστέρι που γυρίζει μεγάλη διαφορά από το ημίχρονο.
1: Όχι, είναι τέσσερα σερί νίκες που έχει, το οποίο είναι όλα ανατροπές από το ημίχρονο να κάνει 15 πόντους.
0: Ναι. Εγώ αυτό που είπα. Βασικά, αυτό, εγώ δεν το είπα βασικά, γιατί έκανες μια πολύ ωραία εκπομπή, αλλά εκείνη μέρα δεν είχα την ψυχραιμία, ούτε το καθαρό μυαλό να μπω ή να σε πάρω τηλέφωνο να πούμε πέντε πράγματα. Εγώ απλά έχω να πω ότι συχαίνομαι με όλο μου το είναι ανθρωποφαγικά σχόλια για οποιοδήποτε άθλημα. Αυτός ο οχετός που ακολούθησε κάτω από το post της ΚΑΕ, όχι, Λουκίτσε έτσι και αλλιώς και μη γυρίστε και να μείνει η ομάδα εκεί και Πεχάτσον και Σλαυτσάκι και Ζεβαρνόκουρε, γαβιές εσύ, γαβιέ το άλλος, γαβιέστε όλοι μαζί. Εγώ αυτά τα σχόλια τα θεωρώ εμετικά, απαράδεκτα, και ειλικρινά το λέω, όποιος πίστευε ότι το Περιστέρι θα έχει την ίδια κακή επίδοση στο δεύτερο ημίχρονο, λυπάμαι, δεν έχει δει ούτε λεπτό μπάσκετ στη ζωή του γενικότερα, όχι μόνο το Περιστέρι φέτος. Αυτό είναι το ευρύτερο σχόλιο μου. Τι πιο χαμηλά το μικρόφωνο. Όχι, αυτό έχω να πω. Το Περιστέρι δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα. Ούτε ο Ξανθόπουλος είναι ένας κακός προπονητής, επειδή απλά είναι νεοφώτιστος προπονητής και είναι η δεύτερη χρονιά του. Έτσι. Ναι, έγιναν λάθη από τον Λούκιτς. Ναι, δεν πήρε time out σε σημεία που έπρεπε. Ναι, δεν έπρεπε η διαφορά από τους μείον 17 να φτάσει μέχρι εκεί για να κάνει κάποιες κινήσεις και κάποιες αλλαγές. Ωραία. Ναι, όταν βγήκε ο Payne με πέμπτο φάουλ, έπρεπε να μπει ο Hudson. Ναι, όντως σε πολλά πράγματα, αλλά η διαχείριση ευρύτερη από το περιβάλλον, από τον κόσμο βασικά του Ηρακλή, για μένα ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη, απαράδεκτη. Και θεωρώ σε πάρα πολλά σημεία, έτσι θα το πω και θα πω και με ονόματα, γιατί εδώ δεν κρυβόμαστε, ότι κάποια πράγματα ξεφεύγουν μερικές φορές και από τις οδηγίες του προπονητή. Δεν φταίει ο Λούκιτς αν ο Μουράτος που παίζει 14 χρόνια μπάσκετ κάνει 8 δευτερόλεπτα. Αν δεν μπορεί να περάσει το κέντρο για να κάνει 3 φορές το ίδιο συνεχόμενο λάθος. Δεν φταίει ο Λούκιτς. Δεν φταίει ο Λούκιτς που τρακάρανε οι παίκτες μεταξύ τους. Στα rebound και χάνεται rebound μέσα τα χέρια τους. Ούτε φταίει ο Ποντιαρά έκανε 3 φορές την ίδια λάθος πάσα. Και θα μου πεις εκεί γιατί δεν πήρε ένα time out να τους ηρεμήσει. Ναι. Ναι, μεν αλλά το μπασκετικό IQ μερικές φορές ξεφεύγει και τις ικανότητες του προπονητή.
2: Ναι, να σου πω κάτι όμως τώρα. Ο Ντιαρά που έκανε το ίδιο λάθος 3 φορές ή που τρακάραμε στο rebound. Η ομάδα ήταν σε σύγχυση. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, σε σύγχυση θες να το πεις. Μπερδεμένη θες να το πεις. Δεν μπορώ να πω ότι παρασύρθηκε από το ρυθμό του Περιστέριου, γιατί το Περιστέρι δεν είχε ρυθμό. Δεν είναι ότι σε 3 λεπτά, 4 έβαλε 2 τρίποντα, ένα γκολ φάουλ εφηδιασμό, έκανε ένα 8-10-0 σερί και σου γύρισε το μάτς. Πήγαινε σιγά, σιγά, σιγά, σιγά και κάπως σε υπνώτιζε. Και η ομάδα μας ήταν υπνωτισμένη. Δηλαδή, λίγο η τελευταία επίθεση πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο ήταν στους 8 πόντους, 9 και βάζει το τρίποντο σου αυτσάκι από τη γωνία, σου δίνει ανάσα. Λίγη το ημί, το τρίτο δεκάλεπτο 58-70, 59-70, κάτι τέτοιο.
0: 59-72, κάπου εκεί.
2: Κάπου εκεί, δηλαδή σου δίνει μια ανάσα. Ξαναμπαίνει τέταρτο δεκάλεπτο, έχει την πρώτη κατοχή και συνεχίζει το ίδιο τέμπο. Μπες, πάρε ένα time out. Κάνε μια αλλαγή. Τράβα ένα μανίκι. Φώναξε. Έβλεπες ότι η ομάδα ήταν κάπως υπνοτισμένη. Ενώ στο πρώτο μέρος ήταν φοβερή, όλα μας πηγαίνανε και μας πήγαν κιόλας.
1: Και ήταν κι άλλοι άστοχοι, πολύ άστοχοι.
0: Ναι, συμφωνώ. Καλά, ήταν άστοχοι σε όλο το μάτς. Εντάξει, δηλαδή τώρα.
2: 7
0: ναι,
2: στα 20.
0: Θα αγόραζες ποτέ σενάριο ότι ο Ηρακλής θα χάνει το μάτς με τρίποντο του Παπαδάκη στην εκνοή.
2: Ρε φίλε, συγγνώμη, ο Παπαδάκης είναι ένας καλός, ένας αξιόπιστος σουτέρ που ήταν φανερά ελεύθερος από τη γωνία.
0: Φανερά ελεύθερος από τη γωνία. Αξιόπιστο σουτέρ μέχρι και πρόπερση. Πολύ κακά νούμερα τελευταία δύο χρόνια.
2: Φίλε, συγγνώμη, ο Παπαδάκης. Τελείως ξεμαρκάριστος στο τρίποντο. Πόσες είναι οι πιθανότητες να το βάλει και πόσες να το χάσει. Δεν είναι ο Σλαυτσάκης.
0: Όχι,
2: είναι ο Παπαδάκης. Δεν το έφαγες από τον Μουράτο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γενικά ήταν όλο το μάτς. Δηλαδή, ήταν προβληματικό ότι το Περιστέρι κατάφερε να πλησιάσει χωρίς κανείς να μυριστεί ή τουλάχιστον να παρατηρήσει ότι μειώνεται διαφορά με κάποια περίεργα σφυρίγματα. Πήρε κάποια goal foul τα οποία.
2: Μαζί σου, ναι. Αυτό, μαζί σου.
0: Αλλά να πω και κάτι άλλο. Συμφωνώ, όντως συμφωνώ με όλο μου το είναι, ότι το Λούκιτς τον ψιλοπήρε ο ύπνος. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που το λέω, αλλά έγινε αυτό. Οι βοηθοί τι κάνουν.
2: Όταν λέμε για τους προπονητές, νομίζω για όλους και τους τρεις.
0: Το δέχομαι. Ωραία. Okay.
2: Αλλά δεν μπορούμε να λέμε, δεν μπορούμε να λέμε ο Λούκιτς, ο Ευγενιάδης και το τρίτο ποιο είναι. Δεν
0: θα βάλει την πλούτα σου. Απλά βάλω το. Όχι, τραβάει ήχο από εδώ πάνω. Φρόντισε αυτό να κοιτάει το στόμα σου.
2: Λοιπόν. Λοιπόν, ένα άλλο. Στα τελευταία 4-5 λεπτά δεν κάναμε μία σωστή. Η μοναδική σωστή επίθεση που κάναμε στα τελευταία 4 λεπτά ήταν το φάουλ που κέρδισε ο Μέλβιν στο 75-79 και έκανε 0-2 βολές. Mm. Που άλλα.
0: Δεν κέρδισε το μάτσο εκεί.
2: Ναι, που πήγε, έκανε ένα πικερό, αλλά άλλαξε η άμυνα. Έδιε, διάβασε το μισμάτσο, έδωσε την μπάλα μέσα. Η μοναδική σωστή επίθεση. Οι άλλες ήταν τρίπλα-τρίπλα ο Μέλβιν σουτ, τρίπλα-τρίπλα-τρίπλα ο Λουκιού σουτ, τρίπλα-τρίπλα ο Ντιαρά σουτ.
1: Ο οποίο Μέλβιν έβαλε όλα τα σουτ που ήταν δύσκολα σουτ.
2: Όλα τα δύσκολα και έχασε
0: εύκολα. Και κοίτα και το drive του Λουκιού είναι μια ορθολογική επιλογή δεδομένου ότι είναι το διάδρομο το και υπάρχει σερί, φάουλ εκεί πέρα.
1: Σερί, στο κάρφο
2: στο τελευταίο υπάρχει,
1: υπάρχει φάουλ. Mm.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να φτάσει στο, εκεί το μάτς. Από τη στιγμή που έφτασε εκεί και πήγε παράταση.
0: Στην παράταση μετά μπορούσαν να γίνουν τα πάντα.
1: Στην παράταση που πήγε.
0: Απλά στην παράταση η ψυχολογία του Περιστέρη.
1: Ναι, η ψυχολογία του Περιστέρη. Η ψυχολογία του γύρισε από το συν 17 και θα πάρω το μάτς. Ενώ εσύ μπαίνει με ψυχολογία. Μου το γύρισαν από το πλήν 17. Πρέπει να πάρω το μάτς αγχωμένα βέβαια.
2: Ξέρεις ποιο είναι ένα πάρα πολύ περίεργο στατιστικό? Το συζητώ, είπα πριν στο Μεγκού και το συζητάγαμε. Δεν μου βγαίνουν τα νούμερα.
0: Τα rebound, ε.
2: Πέρα από τα rebound, δες. Τα rebound ήταν 53-35. Συν 18 ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είχε 8 λάθη παραπάνω. Άρα οι συν 18 κατοχές που είχε αυτομάτως γίνονται συν 10.
0: Περίμενε, δεν είναι όλα δεύτερες επιθέσεις. Εσύ πρέπει να δεις τα επιθετικά rebound.
1: Γιατί εσύ λες έξτρα κατοχές σου.
0: Α, όχι,
2: okay, έχει 18 έξτρα κατοχές. 8 ναι. Λάθη παραπάνω ο Ηρακλής, συν 10 κατοχές παραπάνω. Το Περιστέρι είχε ή 10 ή 12 βολές παραπάνω, θα σου πω 10. Άρα συν 5 field goal παραπάνω. Γιατί όταν ο αντίπαλος βαράει βολή, δεν μετριέται σαν εντός παιδιάς σου.
1: Ούτε αν σουτάρει και του κάνει φάουλ και το χάσει, δεν μετράει σαν χαμένο, ούτε σαν. Μόνο σαν εύστοχο νομίζω.
2: Μόνο σαν εύστοχο, ναι. Άρα ο Ηρακλής αυτομάτως είναι στα συν 15 σουτ εντός παιδείας. Πώς γίνεται το μάτς να τελείωσε με το Περιστέρι να έχει κάνει 74 σουτ εντός παιδείας και το Ηρακλή 71? Αυτό δεν μπορώ. Από το πρωί έχω σπάσει το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να το βρω. Με 18 παραπάνω rebound, με λιγότερες βολές, άρα παραπάνω σουτ εντός παιδείας, με 8 λάθη παραπάνω, ok, αλλά με 3 λιγότερα σουτ εντός παιδείας.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί η μοναδική φορά που δεν εκδήλωνε επίθεση στο Περιστέρι και το έμεινε η μπάλα αμανάτη ήταν όταν γινόταν η αλλαγή στο screen, έμενε ο Σίλας πάνω στον
1: Νίκολς.
0: Πάνω στον Νίκολς, μπράβο, και δεν έβρισκε ο Νίκολς διάδρομο να περάσει. Όποτε μπερδευόντουσαν στα screen και κατέληγε ξανά πάνω στον Νίκολς ο Ντιαρά και έδιωχνε τον Σίλας, ή ο Ντιαρά ή ο Μαστραγιανόπουλος, οποιοδήποτε είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του. Ήταν πίσω ένας διάδρομος ανοιχτός, ορίστε περάστε. Γιατί ποτέ δεν έβγαινε και κάλυψη από την αδύνατη πλευρά να κλείσει το διάδρομο.
2: Μα
0: ποτέ.
2: Εγώ δεν σου λέω για εύστοχα σουτ.
0: Ναι, για σου λέω και προσπάθειες.
2: Μα ναι, και όταν ο Σίλας μάρκαρε τον Νίκολς έκανε σουτ. Άσχετα αν έμπαινε ή δεν έμπαινε. Έκανε προσπάθεια. Το Περιστέρι, ενώ είχε 15 λιγότερες κατοχές, αν αφαιρέσουμε τα λάθη, τα φάουλ και τα rebound, έκανε 3 σουτ παραπάνω. Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε.
0: Γιατί εκδηλώνει πιο γρήγορα επιθέσεις.
2: Μα ο Ηρακλής είχε 15 κατοχές παραπάνω.
0: Δεν είχα κάνει. Άμα βγάζει όμως επίθεση σε 14 δευτερόλεπτα. Μα τι έλεγα εγώ, ότι δεν πρέπει ο Ηρακλής να παρασυρθεί στο γρήγορο transition που παίζει το Περιστέρι. Πόσες επιθέσεις έκανε με γρήγορο transition μετά από αμυντικό rebound?
2: Δεν έκανε.
0: Επιθέσεις 10 δευτερολέπτων.
2: Στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε, αλλά παρόλα αυτά το μάτι το ξαναφέρει στα μέτρα σου. Τελειώνει το δεκάλεπτο συν 13. Και μπαίνει τέταρτο δεκάλεπτο με κατοχή δικιά σου και λες είμαστε καλά. Στο ισοφαρίζουν, περνάει μάλλον και το Περιστέρι μπροστά. Κάνεις ένα 4-0, κερδίζεις και τις βολές του Μέλβιν, λες καλά είμαστε.
1: Και χάνεις και τις
2: βολές. Και χάνεις το μάτσο. Ξέρεις επίσης τι είναι ένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο. Στα 4 πρώτα επίσημα μάτς, ο Λεκιού, κάτσε εδώ έχει τα σκονάκια μου, έχει 2 στα 20 τρίποντα. Ναι. Αυτό ξέρεις τι μου δείχνει εμένα.
0: Ότι έχεις δίκιο που έλεγες ότι η ομάδα είναι άσουτη.
2: Πέρα από αυτό, τα έχεις σπάσει. Εγώ δεν ωραία, τα έχεις σπάσει μαζί σου. Γιατί συνεχίζει και παίρνει? Γιατί και με το Περιστέρι πήρε αρκετά. Και πήρε και αρκετά που δεν μπορεί, δεν χρειαζόταν να τα πάρει.
1: Είναι γιατί, αυτό που έλεγα ότι έχει κακό shot selection.
2: Ναι, γιατί ναι. Να τον. Αυτό όμως μου δείχνει εμένα ότι ο προπονητής του έχει δώσει το ελεύθερο να το κάνει. Αλλά αφού είναι μεγάλο, δεν σου βγαίνει. Στο τέλος έκανες 3 drive και στα 3 ευστόχησες, πιο πριν είχες φάει τάπα. Γιατί σουτάρεις, δώσε πάσα. Αυτό μένα μου δείχνει εκεί. Εκεί πάρε ένα time out, Λούκιτς. Βλέπεις ότι ο άλλος έχει ένα στα πολλά. Και 2 στα 20 στα 4 μάτς. Δώσε ένα σύστημα, δώσε κάτι. Βλέπεις με τον Μέλβιν, που έχασε τις βολές μου ήταν πολύ καλή επίθεση, στοχευμένη. Έκανε 0-2. Δεν θα ξανακάνεις 0-2.
0: Ωραία. Θα σας πω κάτι που παρατήρησα ότι έγινε χθες. Παίρνει τα ημάτω ο Λούκιτς. Σε μια επαναφορά που κάναμε για την baseline που δεν βγάλαμε επίθεση, μας έμεινε η μπάλα στα χέρια. Είμαι ακριβώς πάνω από τον πάγκο και βλέπω τι σύστημα έχει σχεδιάσει. Το βλέπω από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Ωραία. Έγινε ένα μέρος του συστήματος, γίνεται επαναφορά της μπάλας και εκεί μετά δεν έχει γίνει τίποτα από ό,τι είχε δείξει το πινακάκι. Απολύτως τίποτα. Και οριότανε και έλεγε και φώναζε ο άνθρωπος, γυρνάει στους βοηθούς και λέει: Είπα εγώ λέει, να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ λέει: Τι φώναξα, τι έδειξα λέει στον πίνακα εγώ. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι είναι και λίγο θέμα IQ.
1: Εντάξει, καμιά φορά το σύστημα δεν μπορεί να βγει όπως σχεδιάζεις. Γιατί και άλλοι αμήνονται, δεν παίζει μόνος.
0: Μα δεν κατάλαβες. Μέχρι την επαναφορά βγήκε τέλεια. Από την επαναφορά και μετά ο άνθρωπος έδειξε άλλο πράγμα από αυτό που κάνανε.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Εκεί, σίγουρα αρχικά για να χαθεί ένα μάτς, αρχικά στο σύγχρονο μπάσκετ, πολλά παιχνίδια από τους 17 πόντους έχουν γυρίσει. Γιατί υπάρχουν πολλές παραπάνω κατοχές, γρήγορος ρυθμός. Αλλά το Περιστέρι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν σου έκανε ένα γρήγορο σερί να πεις μου βάλε δύο σουτ και γύρισε το μάτς. Στο ροκάνιζε σιγά σιγά και στο έδινε το μάτς.
1: Λίτσικο, λίτσικο.
2: Στο έδινε το μάτς. Και παρόλα αυτά, κάπως κατάφερες και το πήγε στην παράταση και στην παράταση το έχασες. Δηλαδή.
0: Έχει, ξέρεις για μένα που έχει γίνει. Όχι απαραίτητα ήταν καθοριστική η φάση, αλλά. Τώρα ο Βασίλης θα αρχίσει να ορίεται, αλλά έφυγε ο Σίλας εκεί. Έχει πάρει αμυντικό rebound και κάνει λάθος πάσα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη φάση. Που τον έχουν κλείσει δύο σε παγίδα μετά το rebound και κάνει λάθος πάσα. Και εκεί μετά βγάζουν επίθεση που ή φτάνουν στους δύο ή ισοφαρίζουν, κάτι τέτοιο.
2: Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αυτή τη φάση. Επίσης να σου πω κάτι άλλο. Ο Ηρακλής στα δύο μάτς στην Α1 είναι μία από τις χειρότερες ομάδες με ποσοστό ευστοχίας στη ρακέτα με μόλις 49%. Έτσι, 49% με κάτω από καλάθι. Όχι γενικά, κάτω από το καλάθι ο Ηρακλής έχει
1: δίποντα,
2: 49%.
1: Δηλαδή.
2: Όχι δίποντα. Μέσα στη ρακέτα, από κάτω.
0: Στο ημικύκλιο. Στο ημικύκλιο σου λέει.

0: 20 λεπτά.
1: Μα ρε, την εκπομπή την ξεκίνησα με αυτό στο γιακά.
2: Δεν ήταν έτσι, φίλε. Το είχες στο πλάι στο γιακά και έπεφτε και κοίταγε όπου να είναι. Και όταν κούναγε στο στόμα, στο κεφάλι σου, κοίταγε στο μικού, δεν ακούγονταν τίποτα.
1: Είναι ωραίο παιδί, τι να κάνω.
3: Η καρδίτσα πέρα των φράσεων έχει και τον Οκόρο, ο οποίος κάνει πολύ, πολύ καλή δουλειά.
1: Θα πούμε και για την καρδίτσα. Τον Οκόρο, να σου πω την αλήθεια, τον έχω στους τελευταίους.
3: Κακός. Είναι λίγο έλεκτης ενέρεσης κυκλοφορίας.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Σπύρο εδώ. Σε αυτό το...
3: Ρε φίλε, εντάξει, ήταν μια χρονιά έξω, έτσι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, δεν κρίνουμε άμα ήταν έξω ή μέσα, κρίνουμε το τώρα. Το
3: ναι, σήμερα. Θέλω να πω, δεδομένου των συνθήκων.
1: Κρίνουμε το σήμερα, αλλά θα δούμε και για την καρδίτσα.
0: Εντάξει, δεδομένου των συνθήκων, ο Τζάκσον, ας πούμε, που ήρθε από την Α2, δεν θα έπρεπε να τον κρίνουμε. Γιατί ανέβηκε πολύ σύντομο επίπεδο.
3: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για την ομάδα από τα Σκόπια, η τιμωρία της. Θα βγάλει ανακοίνωση η FIBA κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Κρίνουμε βάσει του αποτελέσματος. Πώς είναι αυτή τη στιγμή. Είτε έχει παίξει ένα χρόνο είτε δύο. Και ο Κάκα δεν είχε παίξει. Σαν τρελό τον ήθελε ο Ματζάρι όμως.
1: Το θέμα είναι με το Περιστέρι. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Ήταν ο αντίπαλός σου. Είναι ο αντίπαλός σου για την έκτη θέση. Αν μου έλεγε κανείς πριν το μάτσο ότι θα χάσει το παιχνίδι στο Περιστέρι, θα έλεγα: Οκ, εντάξει.
0: Ναι, είναι αλλά πιθανό. Όχι έτσι.
1: Ο τρόπος είναι που πείραξε όχι μόνο όλο τον κόσμο, Ηρακλή, και την ομάδα και τους παίχτες και όλους μας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος από την ομάδα δεν τρελάθηκε με τον τρόπο που χάθηκε το μάτσο, όπως και όλοι μας. Πρέπει να κάνεις τώρα το 2-2 στην Α1 με καρδίτσα το Σάββατο 5 ώρα. Και το άλλο Σάββατο στην καρδίτσα με τη Λευκάδα. Έτσι, πρέπει να βγάλει το διπλό. Να πας στο 2-2 και μετά έρχεται ο συμπολίτη ο ΠΑΟ στο Βανόφιο.
3: Έχει το εβδομαδίο με την Τζίκη. Το μεσοβδόμαδο. Τετάρτη.
1: Πρέπει να το πάρει κι αυτό. Αλλά για Α1.
3: Okay.
1: Πρέπει να κάνει ένα. Τώρα έχει μια τετράδα εντός. Όχι. Ναι. Έχεις
0: τετράδα εντός.
1: Πέντε μάτς έχει 4 εντός και έξω τη Λευκάδα. Πρέπει να κάνει 5-5.
3: Παιδιά, ο Μέλβιν δυστυχώς χαλάει ποιοτικά λόγω κούρασης. Είναι για 15-20 λεπτά να βάλει τα σουτ και όλα καλά. Δεν τον πήραμε να βαρέει 30 λεπτά. Παίρνει τραβηγμένες επιθέσεις. Ναι, εντάξει, ο Μέλβιν αναγκάστηκε να βαρέσει περιορίες γιατί ήταν Χάτσον πολύ κακός.
0: Ήταν και ο Χόρχλερ εκτός.
3: Ήταν και ο Χόρχλερ εκτός. Παιδιά, αλήθεια το λέω, το συζητούσα χθες με τον. Νομίζω με τον κύριο Χρήστο το λέγαμε. Αν έπαιζε ο Χόρχλερ με το Περιστέρι, το παίρναμε.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην είχε εξελιχθεί το μάτς έτσι όμως. Αν έπαιζε ο Χόρχλερ.
1: Εντάξει, το μάτς χάθηκε από την επίθεση. Δεν χάθηκε από την άμυνα.
0: Όντως.
3: Ναι, εντάξει.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή που πήρα τηλέφωνο στο Μεγκού, λέω: Αν βάλουμε πάνω από 80 πόντους, κερδίσαμε. Και το μάτς στην κανονική διάρκεια ήρθε 79-79. Έδωσα τελικό σκορ 78-80. Ναι. Μία βολή να βάζω Μέλβιν, πιάναμε και το σκορ και το διπλό.
3: Εντάξει, για να βάλανε αυτή χθες από τα Σκόπια 92 πόντους και να βάλει και ταρτού 95, φαντάζομαι τι μάτς έγινε.
1: Ναι.
3: Τι άτεχνη ομάδα γερμανική, ρε παιδιά, λες και ήμουν στο Ποσειδόνιο ήταν χθες. Εντάξει, το προχθές που μιλήσαμε με τον Παύλο, είπαμε ότι αυτό είναι το παιχνίδι της Βίρτσπουργκ. Ότι τρέχει απλά χήμα στο κύμα και χτυπάει με γρήγορες επιθέσεις. Απλά με 5 στα 22 τρίποντα πόσα είχε, δεν της βγήκε ποτέ το παιχνίδι. Άντεξε ένα ημίχρονο, το βάθος στον πάγκο δεν είχε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είχε και έναν παίκτη να διακριθεί. Δηλαδή δεν ήταν...
3: Είχε τον Τίσερ.
0: Αυτό που έβαλε το τρίποντο και φάουλ.
1: Ο Σιμών Τίσερ, ο Πασαδόρο του Ηρακλέα.
3: Κάπω έτσι. Τίχλερ, Τίσερ, κάπω έτσι.
0: Τίσερ,
1: Βίσλερ. Ο Ξανθούλη.
3: Και εκείνο ο Αμερικάνο ο κοντό που έβαλε κάτι τρελά off balance shoot και αυτά.
0: Εμένα δεν μ' άρεσε κάποιο. Δηλαδή.
3: Όχι, ήταν απλά. Είχε δύο που ξεχωρίζαν από την υπόλοιπη τριότητα.
0: Εγώ δεν είδα κάτι να ξεχωρίζει αυτή την ομάδα.
3: Εντάξει, φάγανε από το Ροστόκ 110 πόντου στο προηγούμενο παιχνίδι. Τι περιμένει να δει. Απλά εγώ τη φοβήθηκα την ομάδα. Γιατί, όχι, φοβήθηκα γιατί δεν ήξερα πώς θα καταφέρει, αν θα μπορούσε η ομάδα να καταφέρει να σπάει το συνεχόμενο press που παίζει να αφήσει 40 λεπτά. Αυτό ήταν εμένα το μόνο που με άγχωνε. Γιατί είδες ότι ήταν ένα press στο οποίο τα μισά και όλα ήταν foul, οι μισές προσπάθειες να κλέψουν την μπάλα ήταν foul, και ο άλλος ο διαιτητής που ήταν από τη Μαδαγασκάρη από που ήταν, έδινε ό,τι να είναι.
1: Τώρα πήγατε για χθες, μιλάμε.
3: Sorry, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να τελειώσω για το Περιστέρι ότι. Ναι. Νομίζω παραπάνω ανάλυση το μάτζε χωράει. Το έχουν χειριοποθεί από όλους. Νομίζω όλοι ξέρουμε ότι μας πήραξε ο τρόπος, ότι είχαμε θέμα επιθετικό, ότι είχαμε θέμα στη ρακέτα. Ξέρουμε τι έγινε. Πάμε από εδώ και πέρα είναι το τι θα κάνουμε. Η πρώτη νίκη έγινε χθες. Το παράδοξο είναι που όλοι λέμε για ψηλό που. Ναι, και εγώ δεν συμφωνώ.
0: Εμένα ξέρεις τι μου έλειψε το Περιστέρι.
1: Συμφωνώ ότι ο Χάτσον, για πες.
0: Αυτό που έλεγα ότι τρία γκάρντ, ρε φίλε, τρεις ξέρουν. Το γιατί περιστέρι... εκεί είχα

0: Χάθηκε το μάτς.
1: Μπράβο, έχετε δυνατότητα
0: να βγει το... και έναν να μπει.
1: Μπράβο, έχετε δυνατότητα το Περιστέρι να έχει ένα stand-by, έναν ποιοτικό guard stand-by.
0: Ναι.
1: Έναν ποιοτικό guard stand-by.
0: Γιατί εμείς.
2: Μα αυτό που σου είπα στο τηλέφωνο.
0: Ήταν ο Ντιαρά, έπαιξε 37,5 λεπτά. Γι' αυτό και χάνει εκείνο το πανεύκολο layup στο τέλος.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί. Και αν δείτε, σε όλο το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει βάλει πόντο. Ενώ τελειώνει το ημίχρονο με 12-5-6.
2: Λες, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Μα αυτό που σου είπα και που σε πήρα τηλέφωνο, ότι το Περιστέρι είναι πολύ καλό στην περιφέρεια και ψηλούς έχει τον Επέν που επιθετικά για μένα δεν είναι κάτι και επιθετικά όντως φάνηκε ότι δεν είναι κάτι. Mm. Είναι πολύ καλό.
1: Αμυντικός είναι πάρα πολύ.
2: Ενέργεια κυκλοφορία ελεκτή.
0: Δεν είναι αμυντικό. Είναι μπλοκέρ.
2: Ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας.
1: Δεν έχει να κάνει, πάνω. Παιδιά, και το μπλοκ στην άμυνα συγκαταλέγεται.
0: Ελεγκτή, όχι.
2: Συγκαταλέγεται στην άμυνα, αλλά.
0: Γιατί ένας καλός αμυντικός δεν κάνει πολλά τάκλιν. Γιατί σημαίνει ότι για να κάνει τάκλιν κάτι έκανε λάθος πιο πριν.
1: Χαρούμενο 1984 να έχουμε αυτή την άποψη.
2: Όχι. Ο καλός μπλοκέρ δεν είναι καλό. Ο καλός μπλοκέρ.
0: Ο Στάιλς δεν θα κάνει πολλές τάπες, αλλά θα είναι κάνει τους παίκτες να κάνουν κακό σουτ.
1: Δεν μου λες η άμυνα που θα παίξει ο Πέιν, η οποία θα είναι να καταλήξει σε μπλοκ, θα αποτρέψει καλά ή όχι. End of story για μένα.
2: Ο καλός αμυντικός δεν είναι μόνο άμα κάνει μπλοκ.
1: Ρε φίλε, και να χάσει γκάρτ στα πόδια, το κυνηγάει μέχρι τη ρακέτα. Και 7 στις 10 φορές είναι επιτυχημένο το κυνήγι του.
2: Τα αναρωτώ αν θα κάνει εύκολα φάουλ που στην αρχή ξεκίνησε με 2 φάουλ στην πρώτη περίοδο. Αυτό δεν είναι θέμα καλής άμυνας. Ο Πέιν με αντίπαλο τον Χάτσον, που λέμε όλοι για τον Χάτσον, στα 3 λεπτά αγωνιστικά λεπτά έχει 2 φάουλ.
1: Ναι,
2: και άφησε την ομάδα του ξεκρέμα, στην πήγε ο Χατζηδάκης.
0: Ναι, 3 είχε στο ημίχρονο.
2: Και ο Ηρακλής ήταν στο 17 στο ημίχρονο και η ρακέτα έμπαζε. Αυτό είναι και θέμα αντίληψης και κίνησης ενός καλού αμυντικού. Ο Σίλας που είναι καλός αμυντικός, τώρα εντάξει, χθες έκανε 4-5 φάουλ, αλλά γενικά.
0: Και το πέμπτο δεν ήταν, πούλησαν το highlight εκεί.
2: Δηλαδή, και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού ενός καλού αμυντικού. Το επίσης το να παίρνει rebound. Ο Ηρακλής πήρε 53 rebound. Πώς είναι, δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι πολύ καλός αμυντικός.
0: Άμα η ομάδα είναι 18 rebound κάτω.
2: Ναι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Και όταν μου έχει 3 φάουλ στο ημίχρονο.
1: Τα rebound είναι συλλογική δουλειά.
2: Είναι συλλογική.
0: Ναι, αλλά πρέπει και κάποιος να κάνει box out.
1: Ναι, ρε φίλε, άμα κάνω εγώ ένα box out όμως και οι υπόλοιποι δεν κάνουν, μένουν 4 παίκτες να πάρουν το rebound.
2: Ο Ηρακλής είναι 5ος επιθετικά στην Α1. Και πρώτος σε αμυντικά. Με 32,5 και 12,5 επιθετικά.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι.
0: Είναι άλλο stat.
2: Αλλά θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, ότι ο Πέιν είναι πάρα πολύ καλός μπλοκέρ. Ήταν πέρυσι πρώτος στην Α1. Αλλά δεν μπορώ να τον πω ότι είναι πολύ καλός αμυντικός. Ότι είναι καλός αμυντικός. Και πόσο μάλλον όταν ο Χάτσον ξεκινάει το μάτς. Που ο Χάτσον ξεκίνησε
0: με τρίποντο, πολύ καλά, με τρίποντο και καλάθι.
2: Τρίποντο, καλάθι, δύο κερδισμένα φάουλ από τον Μπέιν. Μπήκε ο Σλαφτσάκης, ο παιδί ήταν επίσης θετικός. Τι ακούγεται? Τι ακούμε?
1: Κάτι ακούγεται.
2: Α,
1: τι
2: ακούς κάτι? Α, το ακούω.
1: Το ακούμε και εμείς.
0: Το ακούμε σε 4K, έτσι.
2: Ακούγονταν πολύ δυνατά.
0: Νομίζω να μιλούσε κάποιος από πίσω. Όχι.
1: Όχι, αλλά αυτό που παίζει το PC ακουγόταν εδώ.
0: Για πες. Δεν σε ακούμε. Δεν σε ακούω, εγώ δεν σε ακούω.
1: Δεν ξέρω, αλλά το ακούγαμε στέρεο εδώ πέρα.
2: Πολύ δυνατά, ναι, τέλος, ναι.
0: Πάρα πολύ δυνατά.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά.
2: Ναι,
0: ναι, όταν έχεις τον Μπέιν, λοιπόν, ο οποίος και από πέρσι το ξέρεις ότι είναι επιρρεπής στα φάουλ, γιατί ο Γουέρ τον είχε κάνει γιογιό, είχε στο πρώτο δεκάλεπτο 3 φάουλ στο Ιβανόφιο και πας εκεί και ξαναέχει 3 φάουλ στο ημίχρονο, μπαίνει, κάνει τέταρτο και συνεχίζει και παίζει για 5-6-7 λεπτά χωρίς να παίρνει πέμπτο, δηλαδή κάνει ένα drive και απλά πήδα πάνω του να πάρει πέμπτο φάουλ να φύγει.
2: Ναι, είναι επιρρεπής στα φάουλ.
0: Και αυτό που έλεγα είναι ότι εγώ, όπως είχα πει, ότι στο σχεδιασμό θα έπαιρνα 3 κοντούς. Ένα ψηλό πεντάρι, ένα τεσάρι και ένα τριάρι. Αλλά ένα πεντάρι ντουλάπα. Γιατί πραγματικά εγώ δεν. Ας πούμε, αν είχαμε το Χατζηδάκι. Μια χαρά κομπλέ ήταν.
2: Τι έκανε ο Χατζηδάκι, ρε
0: φίλε. Μια χαρά κομπλέ ήταν. Και δεν θα κρατάει και θέση, ξέρω.
2: Εγώ ευχόμουν να παίζει ο Χατζηδάκι.
1: Ναι, πραγματικά. Προχθώς. Τρούπα. Τρούπα μεγάλη.
2: Και στην τελευταία φάση, η πρώτη τελευταία που μένει στην αλλαγή με το Λεκιού, πάει μέσα και καντογκαρφώνει.
1: Ποιο Χατζηδάκι.
0: Irrelevant, ενώ irrelevant ήταν.
1: Άραγε.
2: Ρε φίλε, ο Σλαφτσάκης.
0: Ναι, ενώ σε παίρνει να πάρεις έναν irrelevant ψηλό για να έχεις έναν τρίτο ξένο κοντό. Αυτό θέλω να πω.
1: Καλύτερα να πάω να πάρω τον Γιωργαλά, ρε μαλάκα.
0: Ρε μαλάκα, αφού το Χατζηδάκι είχαν, ποιο να πω.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι.
0: Ωραία, είπε... να έχεις τον Γιωργαλά και να έχεις και έναν τρίτο ξένο κοντό. Εντάξει, τώρα είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να έχεις το Γιωργαλά. Και έναν τρίτο ξένο κοντό για να μένει stand-by όταν μπαίνει. Όταν για μένα έχεις δει ότι δεν σου έκατσε το Μωραϊτη.
1: Το θέμα είναι ότι ξέρεις τι γίνεται. Τώρα θα λένε από κάτω ότι είμαστε βαλτοί.
2: Όχι, θέλω να πεις τώρα να μας πούνε βαλτοί.
0: Τώρα είναι που θέλω
2: τώρα
0: να πεις.
2: Τώρα θα τα πεις.
1: Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι στον Χάτσον αξίζει λίγη πίστοση χρόνου ακόμα, γιατί πιστεύω ότι έχει δυνατότητες, αλλά είναι σαν το ελάφι που βλέπει την Ταλίκα να έρχεται κατά πάνω του.
2: Πώς είναι ένα ελάφι που βλέπει την Ταλίκα που έρχεται κατά πάνω του?
1: Κάθε γεια κίνητο και το κοιτάει.
2: Άρα ρε φίλε, τι να το κάνω ένα ελάφι?
1: Ναι, είναι. Είναι ωραία, ναι, είναι soft. Δεν τελειώνει ακόμα καλά τις φάσεις κατά το καλάθι, αλλά πιστεύω ότι όλο, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού νου που βλέπουμε τέλος πάντων από το Χάτσον οφείλεται στο ότι είναι πάρα πολύ αγχωμένος. Ωραία. Γιατί τον έβλεπα και χθες που τον έκανε παρατηρήσεις ο Λούκιτς και κοιτούσε τα παπούτσια του. Και επειδή έρχεται από ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν πάρα πολύ διαφορετικό, γιατί Α2 Τουρκίας απόλυτος καμία σχέση με Ελλάδα, πιστεύω ότι για ένα ακόμα μικρό χρονικό διάστημα το αξίζει πάρα πολύ η πίστοση χρόνου, γιατί δουλεύει πολύ στις προπονήσεις.
0: Το ακούω, αλλά για μένα είναι αυτό το 50-50, γιατί μέσα μου θέλω να του δώσω χρόνο, αλλά
1: έξω σου δεν θες.
0: Εγώ είναι ότι εγώ δεν θα τον έφερνα ποτέ. Από ποια άποψη? Όχι ότι.
2: Τώρα ήρθε.
1: Όποιον έχει έρθει,
0: από την
1: στηρίζουμε.
0: Άποψη ότι. Ναι, προφανώς, εννοείται. Μετρώει η σκέψη μου για το τρίτο κοντογκάρντ.
2: Ερώτηση.
0: Αυτό μετρώει. Δεν είναι ότι δεν θέλω να δώσω χρόνο. Θέλω
2: εμένα,
0: και θα του δώσω.
2: Εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει στο Χάτσον, ρε φίλε.
1: Για
2: να του δώσει χρόνο, γιατί έχει παίξει 4 επίσημα μάτς και είναι άδικο από τόσο νωρίς. Να τον εκκρίνει. Όχι να τον κρίνει, να τον αντικαταστήσει από τόσο νωρίς. Θέλει λίγο ακόμα χρόνο. Δυστυχώς στην Ελλάδα και στο μπάσκετ, στον επαγγελματικό αθλητισμό, δεν μπορεί να του δώσει 3 και 4 μήνες χρόνο. Όπως έγινε πέρυσι πολύ με τον Φώστερ και
1: ναι,
2: χάσαμε και μάτς.
1: Ναι. Απλά δεν μπορεί να βγαίνει στα social και να τον βρίζει. Δεν μπορεί το παιδί να εισπράττει αυτό το
0: κόσμο. Δεν μπορεί να βγαίνει κανένα.
1: Ναι, όχι, ναι, γενικότερα. Απλά θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που ήρθε και που είναι στην ομάδα μας, μέχρι και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι δεν κάνει το παιδί και πρέπει να φύγει, ότι εμείς έχουμε την υποχρέωση να το στηρίξουμε.
0: Προφανώς.
1: Μα καλός, μα κακός, το να βγαίνεις και να λες στα social media ότι Χάτσον. Δεν βοηθάει κανένα.
0: Δεν βοηθάει και κανένα.
1: Πώς κάνουμε αυτό να.
2: Αρχικά δεν πρέπει να βρέζεις όχι το Χάτσον, κανέναν.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ένα αυτό.
0: Από το φροντιστή μέχρι τον.
2: Κριτική όμως στο Χάτσον και στον εκάστοτε Χάτσον, όπως και στο Λούκιτς που κάναμε. Ο Λούκιτς έπρεπε να πάρει time out προχθές. Ο Λούκιτς έπρεπε να πάρει time out στην ανατροπή του Ολυμπιακού. Δεν θα κερδίζαμε, αλλά πάρε time out. Ο Λούκιτς έπρεπε να βάλει το Μουράτο παραπάνω στο μάτς του Σκοπίων. Στο μάτς του Σκοπίων, όχι
1: στο Σκόπιο. Γιατί
0: δεν έπρεπε να το βάλει.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Αλλά την κριτική στο Χάτσον εγώ θα την κάνω. Δεν μπορώ όταν βλέπω ότι ο Χάτσον είναι ότι έχει βαριά πόδια και δεν μπορεί να ακολουθήσει σε άμυνα και επίθεση. Άσε το ότι χάνει τα καλάθι. Δεν με αφορά. Με αφορά, αλλά δεν είναι το πρώτο μου μέλημα.
1: Ναι, μα κανείς δεν έχει ασυλία.
2: Ναι, αλλά θα του κάνω κριτική.
1: Βρε κριτική, ναι. Κριτική, ναι.
0: Εγώ αλλού το. Βρίζουμε του παίκτε.
2: Να μην βρίζει, ναι. Αλλού το εννοείται. Μα και με το Περιστέρι, άμα δει κανεί τα σχόλια στο ημίχρονο, νομίζω ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα. Και στο τέλος νομίζω ότι παίζουμε Α2.
0: Α3.
2: Ναι. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Ούτε ο πολύ.
0: Ούτε το πολύ χάιδεμα, ούτε το πολύ Παναγίδη.
2: Ούτε ο αφορισμός.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Ο κόσμος πειράχθηκε πολύ με τον τρόπο. Okay, αλλά πρέπει και κάπου να συγκρατείτε. Δεν είναι η ΠΑΕ, η ΚΑΕ ή ο ΓΣ ένα μέσο το οποίο ο καθένας πρέπει να ξεσπάει. Το να κάνεις την κριτική σωστά και ωραία. Ναι, μαζί σου, ρε φίλε. Αλλά το να. Βρίζεις να κάνεις να ράνεις σε καμία περίπτωση.
1: 50 σχόλια στις νίκες, 145 σχόλια στις ήττες.
0: Τι λες ρε, εγώ όταν πήγα να δω το Περιστέρι 270.
2: 400 σχόλια έχει εγώ όταν είδα. 400 σχόλια.
1: Ναι, γιατί καταλήγουν μετά να μαλώνουν και μεταξύ τους από κάτω.
0: Ναι, ναι.
2: Αν είχαμε ένα πρωτοκλασάτο πεντάρι που λέει ο Βασίλης και ο Χάτσον ήταν ο δεύτερος, μια χαρά θα ήταν. Δεν μπορεί δυστυχώς να σηκώσει ακόμα το βάρος του βασικού στην Α1.
1: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ θα πω όμως ότι σε σχέση με τον Γουέρ του πρώτου γύρου, δεν είναι καλύτερος.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, όχι, ο Γουέρς του πρώτου γύρου μπροστά του φαίνεται τάρπλη.
2: Ναι. Επίσης τώρα μια άλλη ερώτηση.
1: Αλλά με το Μαρούσι τι ήταν απαράδεκτος. Τον είδα λίγο τον Γουέρ.
2: Στο δεύτερο γύρο.
1: Όχι, τώρα με το Μαρούσι. Δεν βλέπετε.
2: Τώρα είναι άθλιος. Τώρα είναι άθλιος ο Γουέρ. Εγώ λέω για πέρυσι.
0: Ναι, τι είχε αυτή η γιαγιά, τι μάγια του είχε κάνει και μόλις πέθανε η γιαγιά του. Σταματήσει να παίζει
2: κάτι. Ερώτηση. Αν ας πούμε ο Χάτσον η ομάδα έπαιρνε την απόφαση να τον αλλάξει. Ναι. Εσύ και ο κόσμος. Θα φέρνατε ψηλό ή θα φέρνατε ένα κοντό και θα έλεγες πάμε στους ψηλούς με Μέλβιν, Σλαφτσάκη, Αρνόκουρο, Χόρχλε.
1: Θα έφερα τον Ντεσόουζα.
2: Θα έφερες
0: τον
2: ψηλό.
0: Ίδιο.
1: Ένα τέτοιο τύπο πεντάρι.
2: Άρα θα έφερες ψηλό.
1: Εγώ θα. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα σου πω.
1: Δεν γίνεται, η ομάδα χρειάζεται ψηλό. Έτσι,
0: ο Χόρχλε ήταν πιο πεντάρι, θα έφερε ένα κοντό.
1: Ναι, αλλά ο Χόρχλε είναι 4,5.
0: Τεσσάρι, ναι, θα έφερε ένα ψηλό.
2: Εγώ μπορεί να έφερε ένα και κοντό και θα σου πω γιατί. Τώρα σε
0: ένα σουτέρ όμως κοντό. Για να έχει σουτέρ, πασέρ και κουκαδόρο.
2: Ένα σκόρε.
0: Ναι.
2: Γιατί τώρα τρία μάτς παίξαμε με κακό Χάτσον και χωρίς Χόρχλερ και είχαμε θέμα. Τώρα που δεν θα, άμα δεν έχει θεωρητικά το Χάτσον και έχει το Χόρχλερ που χθες ο Χόρχλερ.
0: Χόρχλερ, πες τον όπως είσαι καταλάβει.
2: Ο Χόρχλερ. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία χθες.
0: Έδειξε καλό διάβασμα του παιχνιδιού.
2: Αρχικά σε μια φάση μπαίνω στο τέτοιο, στη στατιστική και βλέπω έχει 16 πόντους.
0: Ναι.
2: Αθόρυβα, ρε. Αθόρυβα.
0: Όταν ακούω αθόρυβα και σκορ, μου έρχεται το μάτι του Φόρμαν στο Μαρούσι.
2: Και εκεί αθόρυβα έβαλε 20. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να έφερα και κοντό, γιατί πιστεύω ότι η ομάδα έχει πιο πολύ ανάγκη έναν τρίτο πόλο πέρα από τον QDR. Γιατί καλός χρυσός ο Σαράντης.
1: Ναι, απλά είναι μία του ύψους, μία του βάθους.
2: Δεν είναι για να παίζει 15-20 λεπτά στην Αλφαέ.
1: Όχι, περίμενε. Δεν πειράζει πως θα παίζει 40, με νοιάζει, δεν είναι αποτελεσματικός.
0: Ναι, είναι αποτελεσματικός.
2: Ακριβώς.
0: Και όσο ανεβαίνει ο χρόνος ενός παίκτη, μειώνει την αποτελεσματικότητα.
2: Μα είναι αυτό που λέγαμε και πέρυσι. Ο Τσιακμάς είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Αλλά δεν είναι παίκτης των 35 και των 30 λεπτών. Σε διάρκεια. Μπορεί να κάνει ένα μάτς.
0: Είναι καλός για να πάρεις αυτά που θα ζητήσεις. Δεν είναι καλός για να ζητήσεις παραπάνω και να σταθείς.
2: Ο Καμπουρίδης πέρυσι. Δεν είναι παίχτης που αναγκαζόταν το παιδί να παίζει 20 λεπτά. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι πρέπει να είναι πιο ρολίστες. Δεν είναι επειδή ότι κάποιος είναι καλός στα 7, 8, 10
0: λεπτά. Με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται όλη η ομάδα να είναι star.
2: Όχι.
1: Καλά, είσαι καμία. Αλλά χθες κάποια στιγμή κοιτάξα τον πίνακα και ο καταμερισμός του σκορ στην επίθεση ήταν τρομερός. 17, 15, 16. Έχεις 5 παίκτες με πάνω από 10 πόντους.
0: Να πούμε λίγο για το Styles.
1: Styles, I'm sorry. Don't Rez, I'm sorry. I apologize to you on behalf of Itarot.
0: Itarot headquarters. Πες τα όλα.
1: Όχι, εντάξει, λυπάμαι γιατί εννοείται θα γινόταν αυτό από τη στιγμή που γύρισα και είπα.
0: Σου είπα ακριβώς μετά το τουρνουά ότι ήταν κακός με την Λάρνακα. Αλλά ακριβώς το επόμενο μάτς έδινε πράγμα.
1: Όχι, ζητάω συγγνώμη γιατί είναι φιλεγό ότι είχα πει ότι ήταν η πρώτη αλλαγή του χειμώνα και το παλικάρι είναι παιχτούρα.
2: Ο καλύτερος μας παίκτης.
0: Ο καλύτερος μας παίκτης αυτή τη στιγμή.
2: Εδώ λέει ένας φίλος ποιος θα παίξει πεντάρι Σπύρος ή εγώ δεν θα έχουμε μετά πίσω κανέναν. Και μέχρι τώρα ο Χόρχλερ δεν υπήρχε γιατί ήταν τραυματίας και ο Χάτσον δεν ήταν καλός.
0: Άρα πάλι θεωρητικά τώρα. Το μάτς το έχεις.
2: Ναι, άρα θεωρητικά τώρα θα πας με ένα κοντό έξτρα και με τον Χόρχλερ είναι κανονικό. Δεν λέω, δεν ξέρω αν μπορεί και όντως να έχει ζήκιο. Και να ρε παιδί μου, το να άμα αλλαχθεί ένας ψηλός και φέρεις ένα κοντό, να μην πιάσει. Μπορεί και
0: μπορεί
2: να συμβεί.
0: Μπορεί και να πιάσει.
2: Αλλά νιώθω ότι έχουμε πιο μεγάλη ανάγκη σε ένα τρίτο παίχτη κοντό, σκόρερ.
0: Να εμπλουτίσεις λίγο το σκοράρι.
2: Και με τον Χόρχλερ να μπει στο παιχνίδι, έτσι. Παρά το να διώξω τον Χάτσον και να φέρω έναν αντιψήλ Ντεσόζα που είπε ο Νίκος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί χθες, ας πούμε, κάποια στιγμή. Έβαλε ο Λούκιτς μέσα το Μουράτο, τον έβαλε 2 λεπτά. Μετά δεν τον ξανάβαλε.
2: Όταν ο Χάτσον τρέχει την επίθεση, που όλοι είναι στο αμυντικό transition.
1: Είστε κακοί. Δεν είναι τόσο αργός για το ύψος του, δεν είναι τόσο αργός. Και φίλε, χθες έκανα δύο φάσεις που άλλαξε στα μαργαρίσματα. Μάρκαρε αξιοπρεπέστατα τους κοντούς της Βίρτσης που ήταν γρήγοροι.
0: Όχι.
1: Τι όχι, Τσομπάνι.
0: Όχι, ρε, ήταν μια ταχύτητα κάτω.
1: Φιλεκαλύπτει την.
0: Το σουτ είχε φύγει όταν αυτό πηδούσε. Εδώ θα διαφωνήσω. Ο Γουέρ ήταν πολύ καλύτερο σε αυτό το κομμάτι.
2: Πρέπει ο Ηρακλής να σιγά σιγά στον μπάσο για να γίνει σοβαρή ομάδα και να κάνει επαγγελματικές νίκες. Εμένα αυτό με ενοχλεί και συμφωνώ.
1: Γιατί, πού δεν είναι, περίμενε, γιατί δεν είναι σοβαρή ομάδα. Η επαγγελματική
2: νίκη. Επαγγελματική νίκη.
1: Πέρυσι δεν έκανε επαγγελματική νίκη με στο Μαρούσι.
2: Γιατί
1: έκανες.
2: Επαγγελματική.
1: Ρε, γιατί ήταν επαγγελματική, ρε φίλε.
0: Δεν ήταν επαγγελματική. Σου έκανε σκορ.
2: Έπαιξε εκτός έδρας μια ομάδα από την τρίτη από το τέλος.
1: Με μια ομάδα που ήταν καλή.
2: Το ότι έχει καλούς παίκτες δεν σημαίνει ότι είναι καλή ομάδα.
0: Έλειπε και ο Κίνγκ όμως.
2: Και έλειπε και ο Κίνγκ.
0: Και έπαιζε ο άλλος.
2: Το Μαρούσι, όταν το παίξαμε στο Μαρούσι, ήταν πολύ άλλη ομάδα από το Μαρούσι που είδαμε στο Ιβανόφιο. Εκείνη την περίοδο το Μαρούσι, ο Ηρακλής, ναι, μεν προερχόταν από ήττες, αλλά είχε αλλάξει έναν προπονητή. Είχε καλούς παίχτες, είχε καλά στοιχεία και είχε momentum.
1: Για μένα ήταν επαγγελματική νίκη.
2: Επαγγελματική νίκη θα ήταν να πήγαινε να νικούσε τον Προμηθέα, στο Περιστέρι.
0: Εννοείς,
2: μέσα στο Παλατάκι.
0: Εννοείς επαγγελματική νίκη, ας πούμε, που να είσαι και μέτριος και να το πάρεις.
2: Ναι, αυτό είναι επαγγελματική.
0: Γιατί στο Μαρούσι ήσουν καλός. Είχες εκεί Μωραΐτη με Φάντερμπεργκ να μαγειρεύουν το γύρο.
2: Επαγγελματική νίκη έκανε προχθές το Περιστέρι που δεν ήταν καλό και πήρε το μάτς. Αυτό ήταν επαγγελματική νίκη. Αυτό και εγώ συμφωνώ. Στην καρδίτσα, η καρδίτσα όταν παίξαμε εκεί ήταν σε καλό momentum. Εκεί ήταν επαγγελματική νίκη. Όπως επαγγελματική θα έκανε το Περιστέρι προχθές. Και εγώ συμφωνώ. Με το Μουράτο όλο αυτό γίνεται. 2 λεπτά στο πρώτο και μετά μόνιμα πάγκο. Καμία συνεισφορά. Χρήστο, βλέπεις το μάτς. Χρήστο, βλέπεις το μάτς. Έχει 2-3 βήματα η κοντή. Μισό ο Χάτσον.
1: Εγώ απλά λέω ότι.
2: Α, σε επί δύο.
1: Καλά, ξαναδείτε λίγο τα βίντεο και δείτε λίγο τον τρόπο που μαρκάρει ο Χάτσον παίκτης που είναι πολύ πιο γρήγορα από αυτόν.
0: Επαγγελματική νίκη όταν νεκάς χωρίς να παίζεις. Είναι ακριβώς ο ορισμός της επαγγελματικής νίκης αυτός.
2: Ναι, αυτό επαγγελματική,
0: επαγγελματική νίκη είναι μόνο με το βάζελο. Εντάξει, αυτό όχι, δεν το έλεγα επαγγελματική νίκη. Γιατί σε μια φάση είχε σφίξει full την άμυνα, ο Strong ήταν σε κάποιο. Μαλντίνη.
2: Επαγγελματική νίκη έκανες με τον Κολοσσό εδώ και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Που δεν ήσουν καλός και κέρδισες με ανατροπές.
0: Απλά επειδή ο Κρι Σμιθ ότι ήσουν στο κύπελο, τα έβαζε.
2: Ναι, βγήκε ένα παίξι μπροστά.
0: Ναι.
1: Παιδιά, το έχουμε πει αυτό για τον
2: Φάντερμπεργκ. Πήρε καλύτερο συμβόλαιο από τη Μύκονο. Ναι, πήρε καλύτερο συμβόλαιο στη Μύκονο.
0: Αλλά η ομάδα δεν ήθελε να τον κρατήσει.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω γιατί δεν το λέμε πιο πολύ. Παιδιά, η ομάδα δεν τον ήθελε τον Φάντερμπεργκ.
0: Δεν ήθελε βασικά κανέναν ξένο να κρατήσει.
1: Ναι, Έλληνες... σωστό ή λάθος, θα το κρίνει αυτό η πορεία, η ιστορία γενικότερα.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω και μια. Να πω ένα μήνυμα, έτσι, γιατί δεν ήμουν στις προηγούμενες εκπομπές.
1: Ένα μήνυμα που όλους μας ενώνει.
2: Μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό. Μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Πραγματικά μη.
2: Βγήκε ένα podcast το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό, των Ball Brothers.
1: Χάρη Σταύρος Πύρης Καβαγεράτος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλωμένοι Ολυμπιακοί άνθρωποι.
2: Θέλω να πω ένα μήνυμα στον κύριο Σταύρο και στον κύριο Καβαγεράτο, ο οποίος κύριος Καβαγεράτος έχει βγει και τηλεφωνικό στην εκπομπή μας. Το αν θα μιλάτε για τον Ηρακλή ή όχι, είναι δικιά σας επιλογή. Δικιά σας εκπομπή, δικό σας podcast. Δεν θα σας πούμε και εμείς κανένας το τι θεματολογία και για ποια ομάδα θα μιλήσετε. Αλλά όταν θα μιλάτε για τον Ηρακλή, θα μιλάτε με τα πράγματα όπως είναι. Όταν θα αποφασίσετε να μιλάτε για τον Ηρακλή, θα λέτε τα πράγματα όπως είναι. Δεν θα διαστρεβλώνετε τα γεγονότα, δεν θα λέτε μισές αλήθειες, έτσι. Και δεν θα αναγκάζετε και δεν θα επηρεάζετε τον κόσμο αρνητικά προς τον Ηρακλή, εφόσον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και τι εννοώ. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό, δεν θα μιλήσω για άλλα γήπεδα που ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει δεχτεί βρισιές και δεν συμφωνώ με τις βρισιές. Δεν θα το πάω εκεί. Θα το πάω όμως ότι. Δεν μπορείτε να βγαίνετε και να λέτε ότι 40 λεπτά το γήπεδο βρίζει τον Ολυμπιακό, τον προπονητή του Ολυμπιακού, χωρίς να επιβεβαιώνετε και να διασταυρώνετε την πληροφορία, όντας μεγάλη δημοσιογράφη της Ελλάδας και τον χώρο στον χώρο του μπάσκετ. Ο κύριος Μπαρτζόκας, στα τελευταία δευτερόλεπτα στο time out, ανοίγει επικοινωνία με την κερκίδα και βρίζει την κερκίδα. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί έτσι έγινε. Οπότε, όταν ο ένας προπονητής γυρνά και βρίζει την κερκίδα, θα τον βρήσει και η κερκίδα. Δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά σίγουρα πείτε τα πράγματα όπως είναι. Έτσι. Για να ξέρουμε και τι λένε. Άλλο βρίζει ένα γήπεδο 40 λεπτά ένα προπονητή.
0: Που 39 και 40 δεν ασχολείται.
2: Και άλλο βρίζει ένα γήπεδο ένα προπονητή όταν ο προπονητής έχει γυρίσει και έχει πει άντε μαμηθείτε, τα λέμε του χρόνου ξανά. Έτσι. Δεν θα μιλάτε για τον Ηρακλή. Θα μιλάτε για τον. Δεν θα σας λέμε τι θα πει για τον Ηρακλή, αλλά όταν θα μιλάτε. Θα διασταυρώνετε αυτά που θα πείτε και θα λέτε τα πράγματα όπως είναι. Έτσι.
1: Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, αγαπητέ Χάρη Σταύρου, είναι ηλίθιο το να νομίζεις, βασικά το να γυρνάς και να λες ότι το ότι ο Μπαρτζόκας πήρε time out 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος είναι τιμητικό για τον Ηρακλή. Δεν έπαιζε με τα μέγαρα, έπαιζε με τον Ηρακλή. Ο κόσμος δεν τον έβρισε για το time out που πήρε, τον έβρισε γιατί με τη διαφορά στους 13 βαθμούς και με ένα τρίποντο στην εκπνοή που θα την πήγαινε στους 10 τη διαφορά, ζήτησε challenge από τη γραμματεία. Λες και θα είμαστε ποτέ ισόβαθμοι με τον Ολυμπιακό και θα κάνει καμία διαφορά στο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να είστε σαλιάριδες και γλύφο από αυτούς με όλα τα υπόλοιπα μάτια να λέει για την ατμόσφαιρα και το Ιβανόφιο και το κλουβί και 3.500 ο κόσμος να κάγγελα και έτσι κι αλλιώς και να είστε καυλωμένοι και να γουστάρετε όταν γίνεται αυτό με τον Παναθηναϊκό, αλλά όταν γίνεται με τον Ολυμπιακό να είστε σφίγγουιτς γιατί απλά είστε γαύροι. Δηλαδή κάπου να έχουμε ίσα μέτρα και ίσα σταθμά, έτσι.
2: Πέρυσι στο κρατικό της Πηλέας βρίζαν τον Μπαρτζόκα και κράζατε και λέγατε και α, δεν είναι σωστό. Και τώρα 100 σχόλια επειδή πέσαν τα λεφτά. Και ο νέος ΠΑΟΚ και ο νέος Μιστακίδης.
1: Ναι, και το νιου έρα του ΠΑΟΚ.
2: Και τα 4 εκατομμύρια στον Ντόρσε και ο Σμά. Πριν 6 μήνες δεν βρίζανε τον Μπαρτζόκα και το καταδικάζατε. Και καλά κάνατε και το καταδικάζατε. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να γίνει σύγχρονος και μοντέρνος και να το πράγμα έχει αλλάξει. Και ενώ 6 μήνες πριν κράζετε το ότι στο παλατάκι βρίζει τον Μπαρτζόκα, τώρα να υπεφημείτε όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή βράγια ισορροπία. Ή το ένα ή το άλλο δεν γίνεται. Έτσι, δηλαδή όταν θα λέτε κάτι για τον Ηρακλή, δεν με νοιάζει για τις άλλες ομάδες, θα διασταυρώνετε το τι έχει γίνει στην αλήθεια. Στα αλήθεια. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν ξέραν την αλήθεια. Να ξέρεις, πιστεύω ότι επίτηδες έγινε.
2: Επειδή έχουν ένα βήμα και τους ακούει πολλοί κόσμος. Καλό ή κακό.
1: Θα πρέπει να το
2: διασταυρώσουν. Πρέπει να προσέχουν τι λένε. Δεν μπορούν να επηρεάζουν μια μεγάλη μάζα κόσμου και στην Αθήνα που τους ακούν αρκετοί και να διαμορφώνεται μια άποψη για τον κόσμο του Ηρακλή λανθασμένη. Και να βλέπεις 500-400 σχόλια μετά κάτω από τα post και να βρίζει τον κόσμο του Ηρακλή για κάτι που δεν έχει γίνει έτσι.
1: Επίσης, αν εγώ πηγαίνω από εδώ και από εκεί, ωραία, και όλος ο κόσμος θέλει το κεφάλι μου σε πιατέλα. Δεν είναι ο κόσμος προβληματικός. Κάτι εγώ μάλλον κάνω λάθος.
2: Μαζί σου. Αλλά δεν εστιάζω εκεί. Πες ότι έχουν δίκιο. Ότι σε κάθε γήπεδο γίνεται αλλιώς. Στο Ιβανόφιο όμως, επειδή ξέρουμε πώς γίνανε τα πράγματα, εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι η πληροφορία που είπε ότι 40 λεπτά το βρίζανε είναι λάθος.
0: Είναι λάθος.
1: Αυτό ξεκίνησε όλος ο πειραϊκός μηχανισμός προπαγάνδας.
2: Είναι λάθος. Μπορεί στο γήπεδο του Πανιωνίου ή στο Παλατάκι να το βρίζαν 40 λεπτά. Δεν ήμουν μπροστά. Ή στην Αρμάνη, ή στην Πολώνια, ή στην Παρτιζάν, ή στο Παλατάκι, ή στο Παλαιτά. Μπορεί να το βρίζανε. Δεν ήμουν εκεί. Στο Ιβανόφιο ξέρω ότι δεν το βρίζαν 40 λεπτά και οφείλω να το πω και μακάρι να φτάσουν αυτά τα λόγια στα αυτιά τους. Έτσι, χωρίς καμία κακία, χωρίς καμία απειλή, απλά θα πρέπει να επιβεβαιώνετε τι έχει γίνει.
1: Ναι, Δημήτρη, γι' αυτό το λέω. Επειδή είχαν άνθρωπο εδώ, άρα ή ένας άνθρωπος τα μετέφερε όπως ήθελε, ή ένας άνθρωπος μετέφερε όντως ότι έγινε και αποφάσισαν να τα λιώσουν. Αυτό. Για να.
2: Λέει ο Βασίλης, κάνετε κριτική σε podcast του Sport 24 επειδή είναι υπέρ Γαύρου. Είναι σαν να βγαίνει το Γαύρο GR και να κάνει κριτική στο ΙΤΑΡΟ επειδή είναι υπέρ του Ηρακλή.
1: Όχι.
2: Το Sport 24 δεν είναι.
0: Δεν είναι οπαδικό site.
2: Ναι, δεν είναι επίσημο κάποιο του Ολυμπιακού. Είναι υποτίθεται ουδέτερο αθηναϊκό που έχει και δημοσιογράφους του Ολυμπιακού και του Ηρακλή. Έχει το Θωμά το Μίχο, έχει και όλων των ομάδων. Αλλά δεν δηλώνει τέτοιο.
0: Και έχει το Λάζαρο που έχει περάσει από όλες.
2: Και επίσης δεν ξέρω τον Bald Brothers αν είναι του Sport 24.
1: Είναι.
2: Είναι του. Άρα, από όσο μάλλον ένα αθηναϊκό ουδέτερο, συσταγωγικά ουδέτερο site, δεν θα έπρεπε, θα πρέπει να επιβεβαιώνει την πληροφορία. Κρατικό Πηλέας λέγεται το γήπεδο, πολύ σωστά.
0: Λάθος. Λέγεται κλειστό γήπεδο μπάσκετ Πηλέας.
1: Έτσι λέει η στάση.
2: Κρατικό Πηλέα, ναι. Δεν ξέρω πώς λέει, ναι.
1: Όπως επίσης, απλά δεν δώσαμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε άλλη φορά παραπάνω σημασία σε αυτούς. Γιατί θέλω λίγο να τους παρακολουθήσω. Έτσι. Νομίζω ήταν. Είναι μια εκπομπή στο Αθλέτικο που την κάνουν ο Μπουρούζης με τον Ιωάννου. Το Βαγγέλη τον Ιωάννου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ιωάννου δεν έχει αφήσει μέσο για μέσο. Έχει πάει από αέρα σπόρο από εδώ από εκεί. Ωραία. Μαλάκες, είδατε ποια είχαν καλεσμένοι.
2: Είδαμε τη Λατινοπούλου.
1: Ναι!
2: Ναι, ναι.
1: Εκπομπή μπασκετική είχε καλεσμένη τη Λατινοπούλου. Κοίτα, θα μου πει.
0: Η Λατινοπούλου το έχει δει ότι είχε πάει σε σεξ podcast.
1: Τι είχε πάει?
0: Δεν έχει δει ότι η Λατινοπούλου είχε πάει σε σεξ podcast.
2: Ούτε εγώ αυτά τα ξέρω.
1: Δεν είμαι άνεργος, ρε αδερφέ.
0: Εγώ ήμουν εργαζόμενος τότε.
1: Τέλος πάντων, θα τους από εδώ και πέρα, όλους όσους πιάνουν τον Ηρακλή στο στόμα τους, θα τους παίρνει μαλάκα φάλαγγα. Από τον ένα μετά τον άλλον. Όλους.
2: Να λένε τα πράγματα όπως είναι. Δεν ήταν λάθος με τον Μπαρτζόκα, ήταν ψέμα. Έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω αν ζει από την ίντρικα. Είναι λίγο. Αδερφέ, τάμψε τι παρατηρώ. Είναι σαν να βλέπω τον Καραπαπά του μπάσκετ.
2: Το σπόρ 24 σαν το Ολυμπιακό πλάτο παίζει ουδέτερο. Δεν ξέρω αν είναι το Ολυμπιακό. Εγώ νομίζω είναι ουδέτερο, αλλά δεν το ξέρω. Πιασάρικο το θέμα, μιλήστε μας γι' αυτό. Γιατί λέτε να λοιπόν.
1: Εννοείται, ποιο άλλο θα το ήξερε ότι έχει πάει σε τέτοιο podcast, πες μου.
0: Κοίτα, εγώ απλά βλέπω καρπούζι και το σχολίασε, οκ. Okay.
1: Λοιπόν. Βλέπεις και τα live του Χάκη.
0: Όχι.
2: Πάμε καρδίτσα.
0: Δεν είμαι τόσο άνεργος.
2: Πάμε καρδίτσα.
0: Πάμε καρδίτσα.
1: Να πάμε κοντά είναι. Έχει πολλούς κόμβους βέβαια.
2: Να μην.
0: Αφού εδώ παίζουμε, εσύ πάνε στην καρδίτσα. Πας και κερδίσουμε.
1: Θα πάμε το βόλι στην καρδίτσα, τα έχουμε
2: λοιπόν, δει. Αρχικά, ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Τι είναι αυτό το ο.
2: Τι ο
1: 0,0 είναι, ρε Μπούρλο. Τι ο.
2: 0 είναι, τι ο.
1: Προβλέψεις μαστείο, εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: και προβλέψεις μια πάτηση.
2: Άκου τώρα ένα περίεργο επίσης στατιστικό του Ηρακλέου στα δύο πρώτα επίσημα μάτς του πρωταθλήματος. Είπαμε για τα rebound επιμελητικά. Ο Ηρακλής στις δύο γωνίες από το τρίποντο έχει 50 και 50% στο τρίποντο. Mm-hmm. Στις 45 μοίρες έχει 16 και 31 και στην κορυφή 40. Στις 45 μοίρες δεν βάζουμε. Λέω για τον link. Με τι ενθουσιάστηκε τόσο.
0: Έστειλε μια το link για την Αντιλοπούλου για έναν φίλο.
1: Δεν ξέρω, ποια είναι πολύ απαιτήμαστο.
2: Την πήδηξε την εκπομπή, είχε.
1: Όχι, 50% τη γωνία, ναι, 31.
2: 16-31 από 45 μοίρε και 40%.
0: Από την κορφή.
1: Από εδώ δεν παίρνουμε και πολλέ προσπάθειε. Και στην
2: κορφή. Γιατί έχουμε 16%, τι να πάρουμε.
0: Αφού εδώ έχει 16 και μέσα έχει.
2: Μέσα έχει 0. Από τον αριστερό αγκώνα έχει 0. Από το δεξί έχει 100%.
1: Αυτό σπίρο τι σημαίνει.
2: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει. Ότι εμένα μου δείχνει ότι από τον αριστερό διάδρομο έχουμε θέμα.
0: Δεν έχει αριστερό χείρα δηλαδή.
2: Ότι η ομάδα πάει όταν πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά, όπως και ο Ντιάρα πήγε από την αριστερά με το Περιστέρι, μου το έχασε το λέω. Γιατί ξέρει.
0: Γι' αυτό έχουμε.
1: Για τα κουρασμένα
2: δεξιά. Όχι, δεν το έχασε γιατί ήταν κουρασμένο ο Ντιάρα. Ο Ντιάρα το έχασε γιατί πήγε από αριστερό διάδρομο και τελείωσε με δεξί χέρι.
1: Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει. Όχι, μ' αρέσει.
0: Έχω φάει κάτι Παναγίες για αριστερό drive.
1: Πόσο συνηθισμένο είναι αυτό το drive από τα αριστερά και τελείωμα με το δεξί χέρι, ενώ ρε φίλε από τα μπαμπίνη μα λέγανε ότι αυτά απαγορεύεται.
2: Γι' αυτό το έχασε. Άμα, και κάνει και την προσπίση. Άμα την τελείωνε τη φάση με το αριστερό χέρι, θα το βάζει. Έβαλε το δεξί, ρε πουλάκι μου. Βάλει το αριστερό το χεράκι σου, εκεί να πούμε. Βάλουμε δύο πόντους να πάρουμε το μάτς.
1: Α, όντως έξω από τον Τσάρλι. Έλα, ρε.
2: Ο Τσάρλι.
0: Εγώ να πω κάτι. Να σχολιάσουμε το time out που ήθελε να πάρει χθες ο Styles.
2: Ο Styles.
1: Φίλε, γύρισε στη διαιτή να κάνει.
0: Κάναμε επαναφορά και, δεν είχε που να τη δώσει και ζητάει τα ημώματα από το διαιτητή.
1: Και εντωμεταξύ έρχεται στον πάγκο. Έρχεται στον πάγκο.
0: Όλοι έχουν σκαλώσει και πάει ο Σαράντης και του δίνει την μπάλα ο Styles. Ούτε σε σύστημα δεν έβγαινε τόσο καλό.
1: Έρχεται στον πάγκο, κάποιο του λέει στα αγγλικά του τύπου τι κάνει, το απαγορεύεται. Και του έχει πιάσει κάτι γέλια μαζί με το λεκιού. Πω.
2: Λοιπόν, ένα άλλο. Λοιπόν, επίση είμαστε. 14,5 assist μεσόωρο για 15 λάθη. Και είμαστε τέταρτοι από το τέλος στα λάθη. Μάλλον στην κορυφή γιατί πάνε ανάποδα. Έχεις παραπάνω λάθη από assist.
1: Εντάξει, το πήγαινε και πέρσι βέβαια.
2: Και πήγε
1: ναι, αλλά χθες όμως στον αντίποδα είχες 16. Όχι.
2: Αυτά για Ελλάδα είναι. Είναι για Α1 αυτά.
0: Εντάξει, για με τον Ολυμπιακό σου είχες πάρα πολύ λίγες assist γι' αυτό.
2: Φάμε 68 πόντους. Βρε, εγώ δεν σου λέω. Τα μάτς είναι λίγα. Οι μέση όροι είναι, αλλάζουν επειδή είναι λίγα τα μάτς και τώρα, άμα είσαι καλός, θα ανεβούν. Απλά εγώ σου λέω.
0: Το κρίμα είναι ότι δεν αξιοποιείς τα αμυντικά rebound.
2: Πέρυσι δεν πέραμε rebound.
0: Πέρυσι δεν πέραμε.
2: Φέτος είσαι πρώτος σε αμυντικά, πέμπτος σε επιθετικά και δεν το αξιοποιείς, ρε μεγάλε. Δεν το αξιοποιείς. Και με τον Ολυμπιακό, okay, δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις. Με την καρδίτσα, τα πάμε. Λοιπόν, με την πέρυσι. Καρδίτσα έχει. Ο πιο επιδραστικός παίκτης, Francis. Το μικρό του δεν το θυμάμαι.
0: Χαβιέ.
1: Χαβιέ Francis, τον εγώ τον έχω πάρει και στο Fantasy.
2: Και εγώ.
1: Πολύ ωραίος παίκτης.
2: Εγώ τώρα πες Fantasy, πώς πάτε.
1: Χάλια.
0: Μέτρια.
1: Χάλια. Γιατί δεν ξέρω, ξέχασα να κάνω αλλαγή, τώρα δεν θυμάμαι και λίγο με ρίμαξε αυτό.
0: Γιατί είχα coach Lucas. Και αντί να πάρω συν 10.
1: Συνάδα, πήρα Παπα-Νικολόπουλο. Μου βγήκε full, δεν πήρα Παπα-Νικολόπουλο. Τα άλλουσα στου παίκτες γιατί. Ξέχασα το TAF 3 ότι μπορεί να πάρει παίκτη και από TAF 3.
0: Εσύ λες για EuroLeague.
1: Όχι. Στο φάντασμα του GBL έχει TAF
0: 3.
1: Έχει. Για δεν τα μάτια που παίξανε.
0: TAF 2 είχε. Είναι. TAF 1 είναι Σάββατο, Κυριακή TAF 2.
1: Την Κυριακή έχει και TAF 3.
0: Δεν έχει.
1: Τέλος πάντων, κάτι έκανα λάθος αλλαγές και με ρίμαξ πάνω.
0: Λάθος φάνταση βλέπει αυτός, μάγκες.
2: Λοιπόν, Φρανσίς, ο πιο δραστικός παίχτης, σέντερ, έτσι το πεντάρι, έκανε δύο ματσάρες και με τον Άρη φοβερός.
0: Με τον Άρη ήταν απίστευτος.
2: Και με τον Βίκο. 13,5, 8,5. Το οποίο εδώ πέρα το τέτοιο του Φράνσις που μπορεί ο Ηρακλής να εκμεταλλευτεί. Θα φάει τους πόντους του. Ο Φράνσις έχει 2,5 λάθη μέσω όρο. Τι μου δείχνει εμένα αυτό? Όταν ο Φράνσις στο ΑΒ, το ΑΒ είναι εκεί πέρα που στείνονται παιδιά οι παίχτες στη γραμμή όταν κάποιος βαράει βολή, δεξιά-αριστερά είναι το ΑΒ. Άμα τον στείλει εκεί πέρα για μια παγίδα, μου δείχνει ότι δεν έχει την έξτρα πάσα. Δεν έχει την εύκολη πάσα. Με 2,5 λάθη σε 2 μάτς, μου δείχνει ότι δεν το έχει αυτό. Και εκεί πρέπει να εστιάσει ο Ηρακλής, να τον αναγκάσει να φύγει μπάλα από τα χέρια του. Δείχνει ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να τελειώσει καλά τις φάσεις, αλλά δείχνει ένα παίκτη ο οποίος δεν μπορεί να δημιουργήσει καλά για τους άλλους. Και αυτό ο Ηρακλής πρέπει να το εκμεταλλευτεί.
1: Επίσης, για να γίνει όμως αυτό, πρέπει ο Ηρακλής οπωσδήποτε να βγάλει για μένα με full court press τον Γκίκα από την εξίσωση του παιχνιδιού, γιατί δημιουργεί πάρα πολύ παιχνίδι.
2: Φοβερό
1: και γλυκός. Όταν δεν μπορεί να τραβήξει ο Γκίκας, καταλήγει η καρδίτσα να παίζει πάρα πολύ Άιζο με Τέρνερ και με τον. Πώς το
2: λέγανε? Λοιπόν, ο Τέρνερ, η καρδίτσα έχει τον Τέρνερ.
1: Μακρέι. Ναι, με Τέρνερ και Μακρέι.
2: Που είναι αστυνάκι, βέβαια. Η καρδίτσα τι έχει κάνει? Έχει έναν Τέρνερ ο οποίος σουτάρει και έχει έναν Μακρέι που σκοράρει χωρίς να σουτάρει τόσο. Δηλαδή, ο Μακρέι στο τρίποντο δεν είναι τόσο δυνατός. Τώρα το είπαμε αυτό, 6 στα 8 μεθαύριο, κατάλαβε.
1: Πολύ μπουκαδόρος. Πολύ πιο μπουκαδόρος.
2: Μπουκαδόρος και έχει σουτ καλό στα 3-3,5-4 μέτρα. Mm-hmm. Πώς ήταν ο Strong που στο τρίποντο ήταν να σταθεί στα 4-5 μέτρα από τον αγκώνα τα βάζε. Ο Μακρέ, επειδή είναι και ένα κορμί κοντά στα 2 μέτρα, είναι ψηλό για τη θέση που παίζει. Μπορεί. Ο Τέρνερ είναι 18,5 πόντους με 3 ασίστ και 3 λάθη. Έτσι. Και ο Μακρέ είναι παίκτης ο οποίος μόνο σκοράρει, δεν δημιουργεί, έχει μισή ασίστ, καλύτερο και 17 πόντους. Και ο Νίκος Ογκίκας που ανέφερες κάνει πολύ all around εμφανίσεις και στο μάτς με τον Άρη, επειδή δεν είδαμε τον Βίκα, είδα το καρδίτσα Άρης. Mm-hmm. Παιδιά, ο Ογκίκας ήταν φοβερός και στις δύο πλευρές.
3: Συγγνώμη, Σπύρο. Επειδή σκύβεις το κεφάλι σου, ακουμπάς το μικρόφωνο το ασύρματο. Κάνουμε ένα τεστ σήμερα για να μην βγάζουμε 3 μικρόφωνα. Έχουμε βάλει αυτό το ασύρματο. Ακουμπάς με τα μουσια σου το μικρόφωνο του.
2: Να ξυριστώ, ε.
3: Ή ξυρίσου ή μη σκύβεις τόσο.
1: Δεν ξέρω.
2: Στο πλοίο ξυρίστηκα και φίλε, δεν ήμουν να βγαίνω από την καμπίνα. Ήμουν χάλια, αλλά θα το προσέξω.
3: Ναι, ακούγεται ένα χρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρτσχρtsch
2: Ναι, λοιπόν, ο Γκίγας, παιδιά, φοβερός. Έτσι, μετά την περσινή του χρονιά στον Πανιόνιο, τη μέτρια. 6,5 πόντους, 5,5 πόντους, 6,5 ασίστ, 2,5 rebound, 2,5 κλεψίματα.
0: Τα σκέψε. Okay.
2: Και δεν είναι μόνο τα 2,5 κλεψίματα, είναι αυτός ο παίχτης, ο κοντός της αντίπαλης ομάδας, που τον έχει 40 λεπτά δίπλα σου. Είναι εκεί πέρα, θα σε ενοχλήσει, θα έχει ένα χέρι στην μπάλα, ένα χέρι στην μπάσα, θα σου δυσκολέψει το κατέβασμα. Θα σου δυσκολέψει την πρώτη πάσα, θα σου δυσκολέψει τον playmaker να δείξει το σύστημα και να οργανώσει την ομάδα. Είναι πώς είναι ο Σίλας, πώς είναι ο Στάιλς, πώς ήταν ο Έλλερ Ντέιβις πέρυσι. Είναι αυτός ο παίχτης.
1: Γενικά μια πολύ καλύτερη ομάδα συγκριτικά με πέρυσι, η καρδίτσα. Mm-hmm. Εμένα μ' αρέσει που δεν έχει ακριβώς μπασκετική ταυτότητα. Έχει το πλεονέκτημα ότι... τους έχει δώσει μια ελευθερία ο Παπανικολόπουλος. Γενικά είναι ομάδα που παίζει με πάρα πολύ, πάρα πολύ pick and roll, κοιτάει πάρα πολύ να βρει φάσεις μέσα από τη ρακέτα, αλλά και όταν δεν της βγαίνει αυτό το παιχνίδι, έχει πει απλά στον Τέρνετ και στο Μακρέ ότι μάγκες πάρτε την μπάλα κάτω ό,τι θέλετε.
2: Έτσι είναι. Το μειονέκρημα της καρδίτσας είναι ότι πέρα από αυτούς που αναφέραμε, μετά είναι ο Κέι Τζάκσον με 7,5 πόντους, 2 ασίστ και 2,5 ριμπ, και οι Σμίθο Κόρο που δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη χρονιά. Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για 3 και 2, 5. 5 καλούς που μέχρι τώρα αποδίδουν καλά και σύντομα ο Κόρο και τον Σμιθ πάμε στους 7. Από εκεί και πέρα έχει ένα θέμα στο βάθος. Έχει ένα θέμα οι Σανάσες. Έχει το παλικαράκι το Ρούμογλου που το Ρούμογλου πριν 6-7 χρόνια τον είχα συμπαίχτη και μας έδινε τις μπάλες. Και τώρα παίζει Α1, πήγε με στην Αμερική ο Τόλης. Και μπράβο το παιδί. Τον είχαμε στο Λεύκη που. Τρία είναι, του δύο, του τέσσερα, δεν θυμάμαι. Μπράβο το παιδί. Αλλά οκ, okay, έχει τον Κώστα τον Καμπουρίδη, το καλύτερο τεσάρι της Α1.
0: Ποιος Α1, της Ευρώπης.
2: Της Ευρώπης. Ναι, έχει ένα θεματάκι εκεί. Ο Ηρακλής πιστεύω θα κερδίσει και μάλιστα πιστεύω θα κερδίσει με διψήφια διαφορά. Πιστεύω θα κερδίσουμε πάνω από 10 πόντους. Στο ημίχρονο θα είμαστε...
0: Θα είναι κοντά και θα εξελιχθεί στο δεύτερο. Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε πάνω από 10 πόντους. Όχι γιατί ο Ηρακλής μέχρι τώρα παίζει μπασκετάρα.
4: Για σένα θα πεθάνω.
2: Αλλά επειδή ο Ηρακλής πιστεύω έχει παραπάνω λύσεις σε διάρκεια παιχνιδιού από την καρδίτσα.
0: Εκεί πιστεύω. Πώς το πες αυτό το τελευταίο, κάτι να το σημειώσω. Έχει παραπάνω λύσεις
2: σε διάρκεια από την καρδίτσα.
0: Σε διάρκεια συγγνώμη, ναι, παιχνιδιού από την καρδίτσα.
2: Την καρδίτσα.
0: Μ' αρέσει.
2: Εντάξει, τώρα. Τι να σου πω. Δεν πάει καλά.
1: Εντάξει, όχι, εντάξει. Για να μην έχουμε το βραχιόνα μπροστά μου, ήθελα απλά να δω αν θα κάνει καμία διαφορά. Αλλά...
2: Ναι. Μετά, η καρδίτσα είναι μια ομάδα η οποία παίζει καλή άμυνα, δεν σκοράρει τόσο πολύ. Και μάλιστα στο συν πλήν καλάθια άμυνα είναι στο συν 11,4. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ηρακλής έχει μείον 6,9.
0: Net.
2: Net rating. Yes. Ο Ηρακλής έχει μείον 6,9 γιατί έχασε 10 πόντους στον Ολυμπιακό. Έχασε και. Πόσο χάσαμε περιστερία, 1-2. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων βγαίνει μείον 6,9 ενώ η Καρδίτσα είναι στο συν 11,4.
0: Το ξέρω.
2: Βέβαια η Καρδίτσα έπαιξε με τον δυνατό Άρη, ο οποίος δυνατός Άρης εκείνη τη μέρα ήταν πέρα, βρέχει όλοι, τον Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, το Λιόπουλο ήταν σε άθλια κατάσταση. Και με τον Βίκο, και με τον Σπύρο δεν τον εμπιστεύω πλέον, έλεγε θα κερδίσουμε Ολυμπιακό. Ρε φίλε, 10 πόντους, χάσαμε λίγο, θέλαμε, εντάξει. Και σε μια φάση στο τρίτο δεκάλεπτο πήγε 6. Εντάξει, παίζουμε το 20 απόδοση, δεν παίζουμε το 1-20, ήμασταν κοντά.
0: Τι 1-20?
2: Το διπλό πόσο θα το δίνει του Γαύρο?
0: 1-5.
2: 1-5.
1: Αυτό έχει το πάρα πολύ χαμηλή.
2: Στο Μεγκού πήρα τηλέφωνο την περασμένη εβδομάδα, είπα τελικό σκορ 78-80.
0: Και βγήκε 79-79. Δηλαδή είπα ακριβώς τους πόντους.
2: Τι να κάνουμε, δηλαδή. Άμα δεν σε θέλει.
1: Δεν σπαθιά να για να πιεις.
2: Άμα έβαζε τη βολή ο Λεχιού, 79-80. Μέσα θα πέφτανε.
1: Καλησπέρα, welcome back στην αγαπημένη τριάδα. Γνώμη για τραγικές δηλώσεις κάποιων δημοσιογράφων για Ιβανόφ, ο Γιώργος Μυρακλή. Του μου αρέσει που τα πάμε χωρίς καν να διαβάσουμε το μήνυμα.
2: Τα πάμε εδώ, τον φίλο μας τον Άγγελο.
1: Ο Νάο Χόρκλεκ, που κάποιοι νομίζουν ότι είναι μπασκετμπολίστας, είναι στην πραγματικότητα βιολόγος από την Ισλανδία, που τώρα που λιώνουν οι πάγοι ανακάλυψε ένα μικρόβιο που προκαλεί μια ανόσο, η οποία πήρε το όνομά του, η λεγόμενη νόσος Χόρκλερ.
2: Φίλε,
1: χθες καθόταν με τον αδερφό μου. Ωραία, και τον έλεγε, κάτι λέγανε με τον Μάριο και λέει ο ποιος. Λέει ο Χόρχλερ. Του είχε να τον απαντήσει, Γιάννη, τι να το λέει, σου κάτσε κάτι στο λαιμό. Όχι, είναι αυτό που παίζει σε εμά. Έχουμε εμεί λέει παίκτη Χόρχλερ. Τόσο σχετικό είναι με το.
2: Φίλε, ο Χόρχλερ θα μπορούσε να είναι πολύ εύκολα πορνοστάρ.
1: Οπα.
2: Πορνοστάρ. Δηλαδή, ψηλό παιδί γυμνασμένο, αυτό το μαλλί, το
1: δέντρο. Είναι λίγο Βίκι.
0: Να πω κάτι, που μπορεί να μην έχετε σκεφτεί.
1: Μαλαγία.
0: Όχι, full. Τον είχατε δει, τον είχε δει στον Άρη το μαλί του?
1: Όχι. Δεν το θυμάμαι τουλάχιστον.
2: Το μαλί του δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για, εννοώ να δείτε εικόνα. Λοιπόν.
2: Για πες.
0: Μισό. Ψάχνω μια συγκεκριμένη.
1: Πατάρι.
0: Μια συγκεκριμένη. Δεν είναι ίδιος ο walk-up.
1: Για δω.
2: Του μοιάζει, του μοιάζει.
1: Έχω σχηματισμό το βλέπω.
2: Του μοιάζει.
1: Ναι, άμα ήταν στο τρίτο στάδιο κάποιες ασθένειες.
2: Του μοιάζει.
1: Τι του μοιάζει,
2: δυστυχώς, παιδιά, λέει ο Βασίλης, η αγορά υπερτιμολογεί τους καλούς ψηλούς. Δεν ξέρω τι πεντάρι μπορείς να. Το έχεις βάλει στο κρύο.
1: Εννοείται.
0: Αδερφέ.
2: Τι λες.
1: Είστε τρελή, έχω βράσει τη ζέστη υδρώνω.
0: Βγάλε το φούτερ.
2: Εγώ γιατί με το Μινέρβα το φανεράκι να κάτσω.
0: Όχι.
2: Δεν είναι θέμα.
0: Συγγνώμη.
2: Εγώ, άμα άνοιγα το κοντίσιο, θα το βάζα στη ζέστη. Είσαι σοβαρό. Στη δουλειά 28 βαθμού το είχαμε.
1: Έχω πεθάνει τη ζέστη.
0: Στη δουλειά δεν μα άφηνα να ανοίξουμε. Α, sorry.
1: Κάτσε, περίμενε. Όχι. Τώρα σε μην το έχει στο τούρμπο, ρε. Περίμενε.
2: Μαλάκα, έχει 12 βαθμού
0: μετά. Και στο κρύο και το έχει και στο τούρμπο.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι πεντάρι μπορεί να βρει τώρα και με τι λεφτά. Λέει ο Βασίλης. Ναι, η αγορά είναι. Αρχικά τώρα τι συμβαίνει. Η αγορά θα ανοίξει σε κανένα μήνα. Γιατί όταν ξεκινάνε τα πρωταθλήματα στα 1-2 μάτς, όλοι είναι λίγο να δούμε την ομάδα, ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί, τι παίζει, ναι. Μακάρι να μπει ο Χάτσον με Θάουρη και με την Τζίκη να κάνει 20 πόντους και 10 rebound και να κάνει παπάδες. Αλλά εμένα πιο πολύ με προβληματίζει ότι είναι λίγο αργός, βαρύς. Στα πόδια, στις κινήσεις του είναι ένα χρόνο πίσω. Στην παρά το ότι δεν σκοράρει. Το ότι δεν σκοράρει είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας. Αλλά πιο πολύ εμένα αυτό με προβληματίζει. Και αν άλλαζα το Χάτσον, εγώ θα πήγαινα για κοντό.
0: Και θα πήγαινα με τον Χόρχλερ στο 5.
2: Θα πήγαινα με Χόρχλερ, Σλαφτσάκι, Αρνόκουρο, Μέλβιν και Στάιλ στο 4 που μπορεί να παίξει. Και είδαμε τόσο καιρό ότι ο Χάτσον δεν ήταν καλός και ο Χόρχλερ έλειπε και κουτσά στραβά. Είμαστε πρώτοι σε αμυντικά ριμπάουν και πέμπτη σε επιθετικά.
1: Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, έχει δει το meme αυτό που λέει με το άλογο που ξεκινάει τέλεια και καταλήγει στην ουρά να είναι χάλια.
2: Φεράρι.
1: Μπράβο. Ναι, αυτό θα είμαστε εμείς από κοντούς υψηλούς.
2: Όχι, ρε φίλε, γιατί να είσαι αυτό. Θα έχεις Μέλβιν, θα έχεις Χόρχλερ, θα έχεις Σλαφτσάκι, θα έχεις Χιντουστάιλ.
1: Κανένα καθαρό πεντάρι μέσα σε όλα αυτά. Με ξέρεις τον Αρνόκουρο.
2: Ούτε τώρα έχεις καθαρό πεντάρι.
1: Εντάξει,
2: στα χαρτιά έχεις το Χάτσο, να λες να τον έχεις.
1: Δεν ξέρω.
2: Εγώ νιώθω ότι η ομάδα έχει πιο πολύ ανάγκη έναν τρίτο παίχτη. Δηλαδή, δηλαδή βλέπεις, η καρδίτσα έχει Τέρνερ, Μακρύ και η Τζέι Τζάκσον. Το Περιστέρι είχε τρία γκάρ.
1: Ναι, εντάξει, όλοι έχουν πάει σε τρία γκάρ. Αλλά όμως η καρδίτσα έχει και δύο καλούς ξένους φιλούς.
2: Και εσύ θα έχεις δύο ξένους καλούς. Το Χόρχλερ και το Μέλβιν.
0: Μα είναι αυτό που έλεγα, ρε φίλε. Κατάλαβες. Να πας σε τρία γκάρ. Και ο ένα σα είναι λίγο χειρότερο από του άλλου.
1: Από τη μία το καταλαβαίνω, γιατί σχεδόν στο μοντέρνο το μπάσκετ δεν έχει τα παλιά τα πεντάρια που λέγαμε που κάθισε ρακέτα και δεν κουνιέται ούτε με κλάδο.
0: Είναι αυτό που λέγαμε στην εκπομπή όταν πήρε τηλέφωνο ο Σπύρος. Είπαμε ότι το ψηλό τον κάνει μάγκα ο κοντός.
2: Έτσι είναι.
1: Άρα το πρόβλημα με το Χάτσο είναι ότι δεν έχει καλούς κοντούς η ομάδα να τον κάνουν μάγκα.
2: Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα το Χάτσο. Όχι, αλλά.
0: Έναν μέτριο ψηλό μπορεί να τον κάνει καλό με έναν πολύ καλό κοντό. Έναν πολύ καλό ψηλό δεν θα τον κάνει μάγκα ο κοντός. Δεν κάνει θα κάνει μάγκα το κοντό. Ναι. Μπαρικοντό.
2: Εγώ πιστεύω πιο πολύ ανάγκη έχουμε. Δηλαδή. Okay, καλός χρυσός Σαράντης δεν είναι για να παίζει 25 και 30 λεπτά. Ο Μουράτος έκανε πολλά λάθη προχθές με το Περιστέρι, τα οποία.
0: Για
2: δεν
0: μένα, στο δεύτερο που παίρνει και τεχνική ποινή ήταν φάουλ.
1: Τον έχει κάνει φάουλ ο Παπαδάκης και τη βάζει τον αγκώνα του στον Αφιένα, αλλά.
2: Για μένα επίσης, στα και στα δύο λάθη που κάνει ο Μουράτος. Όση ευθύνη έχει ο Μουράτος, άλλη τόσο έχει ευθύνη. Ποιος άλλος γκάρ ήταν μέσα στην πεντάδα, δεν θυμάμαι.
1: Α, δεν πάει κανείς να τον βοηθήσει.
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να τον αφήνεις. Άντε και πες την πρώτη φορά, βλέπεις, δυσκολεύεται, κάνει 8 δευτερόλεπτα. Τη δεύτερη φορά, έλα δίπλα του, ρε φίλε, να σου κάνει μια παράλληλη πάσα.
1: Όχι μόνο αυτό. Ένας ψηλός κατέβαινε να κάνεις ένα screen.
2: Ψηλός δεν χρειάζονταν γιατί δεν υπήρχε πίεση.
1: Όχι, μα θέλω να σου πω. Δηλαδή, τι να σου πω. Καθόμασταν εμείς σαν πεντάρια ωραία και μπαίναμε μπροστά στον αμυντικό που το χώρισε με τον playmaker για να βοηθήσουμε να κατεβάσει την μπάλα. Το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις.
2: Δηλαδή, φύγαν και οι τέσσερις και δεν ήταν καν κοντά ή κάποιος να βγει με τα δύο χέρια στην μπάλα, τον W που λέγαμε να ζητήσει μπάλα. Τον αφήσανε. Έχει ευθύνη ο Μουράτος για τα δύο συνεχόμενα λάθη στο κατέβασμα, αλλά έχει ευθύνη και ένας. Που δεν του έκοψε, ρε μαλάκα. Έκανε 8 δευτερόλεπτα στην προηγούμενη φάση. Μήπως
0: τώρα
2: κάτσω,
0: να πάω.
2: Μήπως δεν ξέρεις, να κάτω, να βοηθήσω.
1: Ωραία.
2: Μπορεί να γλιστρήσει, μπορεί το οτιδήποτε.
1: Κάντε ένα break. Κύριε GM, λίγο μισό δευτερόλεπτο την κάμερα να περάσω και το. Ξανάρχομαι σε δύο λεπτάκια.
2: Λοιπόν, επίσης, λέει, για πες.
0: Ποιο ήταν, ένα φάουλ που μας κάνει που εμάς δεν μας έδωσε αντιαθλητικό disruptive, αλλά
2: μας
0: το ίδιο.
2: Μας έδωσε ένα.
0: Ένα που δεν μας έδωσε, λέω.
2: Ένα που δεν μας έδωσε. Στο
0: και μετά,
2: ημίχρονο,
0: στο πρώτο ημίχρονο.
2: Το θυμάμαι, ναι. Στο
0: και
2: πρώτο
0: μετά δεκάλεπτο. Κάνουμε εμείς φάουλ και το δίνει τη ράπτη κατευθείαν κιόλας.
2: Ναι, και το δίνει κατευθείαν. Το θυμάμαι, ναι.
0: Ήταν κομβικό.
2: Κύρα, η διατησία δεν ήταν καλή. Όχι, δεν ήταν καλή.
0: Δεν ήταν καλή.
2: Έκανε λάθη και αρκετά λάθη κατά μας. Έτσι. Δεν γίνεται σε παιχνίδι που έχουμε παραπάνω δίποντα να έχουμε 15 βολές λιγότερες. Δεν γίνεται σε μάτς.
0: Εγώ ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα point out σε συζητήσεις και σε chat ότι δεν γίνεται να έχω 15 προσπάθειες παραπάνω, 15 προσπάθειες περισσότερες με την μπάλα στα χέρια και να μην σουτάρω βολές.
2: Ναι, δεν γίνεται. Δεν
0: δηλαδή
2: γίνεται.
0: Ή κάτι έχεις κάνει εσύ πάρα πολύ λάθος ή κάτι πάει λάθος με το παιχνίδι.
2: Ή επίσης, δεν γίνεται ομάδα η οποία προσπαθεί να γυρίσει από το μείον 17 και θέλει να κάνει ανατροπή και πιέζει την άμυνα και πιέζει και το κατέβασμα και θα σου κάνει και τις παγίδες και να ο Ηρακλής να συμπληρώνει πιο γρήγορα στα ομαδικά φάουλ από ό,τι το Περιστέρι. Δεν θα σταθώ στην τελευταία φάση του Λεκιού που είναι φάουλ στο κάρφωμα.
0: Καραφάουλ είναι.
2: Είναι καραφάουλ, αλλά δεν θα σταθώ εκεί. Θα σταθώ πιο πριν ότι σιγά σιγά. Τις επαφές που έδινε στην ομάδα του Περιστερίου με τις επαφές που έδινε σε εμάς δεν ήταν ίδιες. Πώς καταβλέπουμε εδώ τα σχόλια. Φτιάξω λίγο, δεν μπορώ να το δω.
0: Ρε παππού, εδώ.
2: Μια ώρα παλεύω, μπορώ να βρω τα σχόλια. Να γεια σου.
0: Να γεια σου, το Στόμς.
2: Ναι. Λοιπόν, Σπύρο, το Ρούμογλου τον παρακολουθούσα και εγώ. Γενικά είναι ωραίος παίκτης. Δεν είχα... Ο Ρούμογλου, επειδή τον είχα δύο χρόνια, την τρίτη χρονιά πήγε στην Ασπίδα, ήταν ένα παιδί ψηλόλιγνο. Άνευρο που τον έβλεπε στο γήπεδο. Τώρα το παιδί ήταν 16 χρόνων, έτσι 15, 16, 17. Πόσο ήταν, τον έβλεπε σαν να βαριέται και έλεγε Επειδή με αυτό το παιδί έχει τόσο ωραία προσόντα, είναι 17 χρόνων, πώς ήταν κοντά στα δίτα.
0: Μπασκετικά προσόντα. 1,95.
2: Ρε παιδί μου, είχε πολύ ωραίο κορμί. Στεγνός, μένει, ήταν πιτσιρικά. Και βαριόταν. Δηλαδή, ο αδερφός του που ήταν λίγο πιο μεγάλος, αλλά δεν ήταν για να παίξει. Ψηλά, λέει στην ασπίδα ακόμα ρε πνάνη. Έμπαινε μέσα με νεύρο.
0: Ήταν στη λάθος ομάδα της Ξάνθης.
2: Όχι, ρε, ήταν εξής, βαριόταν. Και σε μια φάση μετά τον πήρε. Εγώ έφυγα, το σταμάτησα από το Λεύκο, τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Το πήγε στο κολέγιο, δούλεψε και ήρθε στην Καρδίτσα. Μακάρι να παίξει. Είναι καλός χαρακτήρας, καλό παιδί. Εγώ τον είχα 2 χρόνια εκεί. Εμείς ήμασταν ανδρικό. Αυτός έκανε προπονήσεις με ανδρικό. Ήταν, δεν φαινόταν. Το σώμα του φαινόταν, αυτός δεν φαινόταν, αλλά μάλλον το άλλαξε. Πιστεύετε ότι ο Λούκης είναι ξενερωμένος?
0: Όχι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ξενερωμένος.
2: Δεν είναι ξενερωμένος. Είναι λίγο ντεφορμέ. Mm-hmm. Αλλά θα το βρει. Ίσως μπορεί τώρα, επειδή παντρεύτηκε ρε παιδί μου και έχει και τώρα και άλλες έγνοιες. Ξέρεις τώρα, άμα δεν πας στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πας στο σούπερ μάρκετ και έχεις μια λίστα έτσι. Και δεν πάρεις πορτοκάλια
0: για χυμό και πάρεις αφρούτο.
2: Και πάρεις τα άλλα. Πέφτει κράξιμο.
0: Δόφλα. Δηλαδή,
2: λες τώρα, ρε, τι, δεν γίνεται έτσι. Ρε. Δηλαδή, πας, παίρνεις τα πάτ, σου λέει πάρε και κάτι, πάρε κάτι, μια σοκολάτα, ένα γλυκό να φάω. Πας, παίρνεις εκεί, πας τα πέρα. Α, δεν μου πήρες αυτό. Μα πια λες τώρα. Δηλαδή, έχει και αυτά τα θεματάκια της. Οπότε εκεί πέρα λίγο σπαταλάει φαιά ουσία.
0: Έχεις μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Σπύρο, τι παίρνουμε EuroLeague Fantasy, Μουρ, Σόρτς ή Μοντέρο?
2: Εγώ πήρα Μουρ, 9,9 μονάδες από Virtus Bologna. Το Μουρ της Μπολόνια. Α, το Μουρ της Βαλένθια λες. Ή της Μπολόνια. Εγώ πήρα το Μουρ της Virtus Bologna, 9,9. Αξίζει. Αξίζει και ο Κάρα από τη Virtus. Βέβαια παίζουν τα F2.
0: Είναι αλήθεια τρομερό το τι κράξιμο έριξε στον Κάρ και πήγε.
2: Ναι,
0: και έρθει στον Ολυμπιακό μόνος του.
2: Επίσης αξίζει ο Φελίθ από Ρεάλ με 7,5 μονάδες.
0: Ο Μαλεντόνα άξιζε πριν
2: 2-3. Ο Μαλεντόνα πήγε 11,7 πλέον.
0: Ναι, ναι, εγώ τον πήρα πριν 2 αγωνιστικές. Ναι. Το Vision ήταν εκεί.
2: Ναι, αξίζει ο Φελίθ. Τώρα εντάξει, παιδιά, δεν θα πούμε για φάνταζι για Ευρωλίγκα.
0: Ρε παιδιά, αν έδινε γκολ φάουλ στο Λεκιού, θα είχαμε είτε συν 2 και άμυνα στην περιφέρεια, ή και φάουλ, είτε αν τη χάναμε 9 δεύτερη για να βγάλουν επίθεση ένα πριν rebound. Ναι, αλλά αν έπαιρναν rebound, δεν θα μπορούσαν να κάνουν time out.
2: Σίγουρα είναι ένα σφύριγμα το αυτό το φάουλ, το οποίο θα μπορούσε να κρίνει το αποτέλεσμα και την κατεύθυνσή μας στην τελευταία άμυνα. Αλλά δεν έχουν γίνει πιο πριν και άλλα σφυρίγματα που δεν σου δόθηκαν, που ήταν κραυγαλαία. Όχι κραυγαλαία, είναι αυτό στο μπάσκετ που στο μπάσκετ δεν χρειάζεται να γίνει ένα κραυγαλαίο. Είναι αυτό το ότι ένα τσεκά, ένα hand check, ένα σμπρόξιμο, ένα heads out πιο δυναμικό στο screen, μπορεί στη μία πλευρά να στα δώσει φάουλ, στην άλλη πλευρά να μην στα δώσει. Ξαφνικά να αρχίσει τώρα το δεκάλεπτο να έχει γεμίσει 3 ομαδικά 4 και ο άλλος να βαράει βολές από το 8ο αγωνιστικό λεπτό. Είναι τέτοιες μικρές λεπτομέρειες που στη μία πλευρά τα δίνουν, στην άλλη όχι. Σε εμάς τα έδωσε. Γι' αυτό και το Περιστέρι είχε 36 βολές, αν δεν κάνω λάθος, είχε γεμίσει 24 με παραπάνω δίποτα.
0: Να σου πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι πληρώσαμε το Περιστέρι για τη σφαγή που το έκανε στον Προμηθέα, αλλά κέρδισε.
2: Εν μέρη ναι, αλλά.
0: Γιατί το Περιστέρι.
2: Ήταν 45,
0: αν έβλεπε το
2: match,
0: δεν θα έλεγε ότι είναι για να πάρει 36 βολές.
2: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Αυτό εννοώ. Ότι στον Προμηθέα που η άλλη, ο Προμηθέας βάρισε 48 βολές. Και δεν το έχω δει το match, δεν έχω δευτερόλεπτα. Αλλά 48 βολές δεν γίνεται να δοθούν. Είναι πάρα πολλές.
2: Ναι, είναι πάρα πολλές. Για τον προκειμένο
0: νομίζω πως 20. Αυτό πληρώσαμε.
2: Τέλος πάντων, γίναν πάρα πολλά λάθη. Γίνανε από τον προπονητή, από τους παίχτες, από τους διατητές. Το Περιστέρι σούταρε με 7 στα 25, 7 στα 26 τρίποντα, δεν σου έβαλε.
0: Στο πρώτο ημίχρονο είχε 1 στα 11.
2: Ένα έβαλε το πρώτο από τη γωνία εκεί πέρα.
0: Ο ψηλός, το τριάρο της ο Άντερσον.
2: Ναι. Το μάτς χάθηκε από την επίδεσή μας. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι έγινε. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το τρίποντο του Σλαφτσάκη. Λέω, γιατί είχε πάει διαφορά 8, λέω, όχ, μπαίνει το Σλαφτσάκη, παίρνω μια βαθιά
0: ανάσα. Πήρες μια ανάσα.
2: Λέω, έχουμε, βλέπω Βελάκη Ηρακλής, λέω, έχουμε και μπάλα. Θα βάλουμε ένα διποντάκι, θα πάει 14. Και λέω τώρα, κερδίζουμε 12. Είχαμε 59-70. Λέω, για να κερδίσουμε, θέλουμε 12 πόντους μίνιμου. 12-13. Έτσι το υπολόγισα. Λέω, να βάλουμε 82-83, το Περιστέρι 59. Δεν θα φας πάνω από 25 όπως είναι το μάτς. Και αρχίζω και μετράω αντίστροφα σε κάθε καλάθι. Και βάλαμε 9, ρε φίλε. Βάλαμε 9 πόντους. Δηλαδή. Έπρεπε να βάλεις ένα πόντο παραπάνω, είχες ή ένα κρίμα, δεν πειράζει. Τώρα καρδίτσα, είπαμε για την καρδίτσα μερικά πραγματάκια. Είναι δυνατή στην περιφέρεια και στον ψηλό. Λοιπόν, να ανοίξουμε και γραμμές, τι λέτε, λίγο έτσι ένα μισαωράκι όποιος πάρει. Είστε για γραμμές, ανοίξουμε. Να ανοίξουμε γραμμές. Τώρα θέλω να απαντήσει. Αν δεν απαντήσει, θα ρωτάω.
4: Ό,τι θέλετε.
2: Εσύ, ό,τι πεις. Τώρα, άμα δεν είσαι έτοιμος, όχι.
4: Κάτσε, δεν φοράω.
2: Λοιπόν, παιδιά, Τζόρτζ, να ανοίξουμε και γραμμές. 23-17-0-0-38-58.
4: 23-10-52-10-10, κάμερα,
2: σύνταμε. Πάρτε τηλεφωνάκι να μας πείτε ό,τι θέλετε, παιδιά. Έτσι, δε, όχι με βρισχές και τα λοιπά. Τώρα, άμα πάρει κανένας μπερδεμένος για το Λούκιτς ή για αυτά. Έτσι, ωραία, κάνουμε κουβεντούλα να τα πούμε. Λοιπόν, μπορεί να πάρεις ακριβώς αυτό που σου λέει στη λίστα και να σου σπάσει τα. Τέλεια.
4: Επειδή.
2: Έξε, του σύγκλερ μάλλον. Επειδή δεν σκέφτηκες ότι έπρεπε να πάρεις κάτι άλλο που περίμενες να τις πάρεις.
0: Το λέω αυτό για τη λίστα
2: για
0: του σούπερ
2: μάρκετ. Ναι, σωστό. Αυτό με το γλυκό το έπαθα χθες. Γι' αυτό το είπα. Μου λέει.
0: Φαινόταν ότι είναι βγαλεμένη από τη ζωή.
2: Ήταν, ναι, ιστορία, δηλαδή έτσι. Το έπαθα. Δεν το.
0: Δηλαδή δεν το η είπα ιστορία τυχαία. Έλεγε το έχω ζήσει με κεφαλαία. Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει ο Σπύρος.
2: Ναι. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, τρίτη περίοδος βολές 0-16, κεφάλου 4-10 με τα δύο τελευταία 30. Δεύτερα πριν τη λήξη. Και όλα αυτά όταν ήταν πίσω με 17. Εκεί μας βάλαν φρένο και μας εκνεύρισαν. Κάτσε τώρα.
4: Ναι, όχι, δεν
2: μπέρδεψε. Τρίτη περίοδος ήταν βολές στην τρίτη περίοδος 16-0.
4: Συμπληρώσανε ποτέ
1: πέντε φόλτ
4: τρίτη περίοδο.
1: Τρίτη περίοδο.
2: 0-16, ούτε σε ένα φόλτ προσπάθεια. Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, μετά.
0: Να το ελέγξω γιατί.
2: Και με όλα αυτά είναι όταν παίζουμε. Εκεί μας βάλαν φρένο. Έτσι είναι. Και το μάτς πήγε 18, έκλεισε 59-70. Εμείς δεν πήραμε time out στο μείον 2. Και εντάξει, κάνει το Περιστέρι.
0: Όχι, φίλε. Δύο βολές πήραμε στην τρίτη περίοδο και αυτοί πήραν 14.
2: 2-14.
1: Ναι. Και τι πάλι, το λες και βελτίωση.
2: Και πάλι είναι μεγάλη. Είναι χαοτική.
0: Κοίτα, είναι 200% αύξηση.
2: Είναι μεγάλη. Αρχικά, εγώ σε είπα, δεν γίνεται να έχεις 15 κατοχές παραπάνω, παραπάνω δίποντα και να έχεις 71 σούτ εντός παιδείας και 74 το Περιστέρι. Δεν γίνεται.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή. Τους απάφτωσαν με τον Προμηθέα.
0: Αυτό είπα όσο έλειπες.
1: Δεν χρειάζεται να βγάζει τα σπασμένα πάνω μας.
0: Ακριβώς αυτό είπα όσο έλειπες.
2: Ακριβώς.
0: Βάλε το 5 λεπτά πίσω να το ακούσεις.
2: Και έδωσες και εσύ αφορμή, ρε φίλε, για να χάσει. Έδωσες και εσύ αφορμή.
0: Ό,τι έδωσες, έδωσες.
1: Δεν θεωρώ ότι μια ομάδα που είναι κακή πρέπει και η διαιτησία απέναντί της να είναι εχθρική επειδή απλά είναι κακή.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Απλά όταν είσαι κακός, μια κακή διαιτησία σε.
1: Σε εκθέτει περισσότερο. Okay,
0: όχι,
1: ναι.
0: Όχι σε εκθέτει λίγο. Σε πονάει λιγότερο.
2: Ναι,
0: γιατί
2: λες
0: ήμουν και κακός. Δηλαδή όταν είσαι καλός και η διαιτησία είναι κακή, εκεί είναι που σε εκνευρίζει.
2: Είναι σαν το μάτς στην μπάλα με την ΑΕΚ. Που η διαιτησία δεν ήταν καλή.
1: Αλλά έφαγε 4, οπότε λες.
2: Ναι.
0: Ναι, αλλά τρως το πρώτο. Επειδή πάει να φύγει ο Νιζέτ και δίνει φάουλ στον Πίλιο. Ενώ ήταν φάουλ στον Νιζέτ από τον Πίλιο και ξεκινάει η φάση που τρως γκολ.
2: Έτσι.
0: Μετά σου ακυρώνει γκολ και μετά μετράει αυτού γκολ που θα έπρεπε να ήταν ουσιαστικά το ίδιο φάουλ.
2: Αλλά λες έφαγα 4
0: και
2: ένα
0: άντρα. Άστα να πάει.
2: Ναι, οπότε
0: ας
2: δεν
0: με χάσει 20, δεν θα πει για διαιτησίες.
2: Αλλά δεν γίνεται στα τελευταία 4 λεπτά του αγώνα μόνη σου καλή επίθεση να είναι αυτή που Μέλβιν κέρδισε το φάουλ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή δίνει και εσύ δικαίωμα. Δίνει και εσύ δικαίωμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να χάνει να κερδίζει 17. Και να παίρνει time out στους δύο πόντους.
1: Πάντως χθες συγκριτικά και πολύ καλύτερες αλλαγές. Είδα ότι έκανε και time out πήρε.
2: Εμένα χθες.
1: Νομίζω ήταν γερή σφαλιάρα αυτό το Περιστέρι για τον ίδιο το Λούκιτς.
2: Ήταν γερή.
0: Σίγουρα ήταν γερή.
2: Ήταν πολύ γερή.
0: Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενες κιόλας.
2: Εγώ θα σου πω επίσης χθες ότι δεν ενθουσιάστηκα με την ομάδα.
1: Από το πρώτο ημίχρονο σίγουρα όχι. Το δεύτερο ημίχρονο ναι. Λίγο καλύτερη από μέτρη η ομάδα, αλλά αρκετά καλύτερη στη σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο.
2: Αρκετά καλύτερη η ομάδα. Πάρα πολύ καλύτερη στο τρίτο.
1: Ναι.
2: Στο τέταρτο.
1: Λίγο αέρα πατέρα, αλλά εντάξει.
2: Βάζαμε πιο εύκολα καλάθια, αλλά τρώγαμε και πιο εύκολα. Ήταν και λίγο είχαμε χαλαρώσει και οι δύο ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και δεν μπορούσα να καταλάβω το λόγο γιατί χαλαρώσαμε. Γιατί σε μια πιθανή ισοβαθμία με τη Βίρτσμπουργκ, Όπως πέρυσι με τον Πανιόνιο και τον Περιστέρι εδώ που κερδίζαμε 30 και έληξε 14 και εν τέλει χάσαμε τις διαφορές στο δεύτερο γύρο.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
2: Μην πάθουμε κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω γιατί η ομάδα χαλάρωσε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Το τέταρτο δεκάλεπτο έληξε 24-24, 27-27, ένα από τα δύο.
1: Όχι, εγώ ούρλιαζα. Γιατί είπα να κάνω δύο εύκολα καλάθια και απλά ούρλιαζα και έλεγα μετράει οι διαφορές.
2: Ναι, δηλαδή παίξαμε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο το τρίτο 27-12 και το τέταρτο ήρθε ισοπαλία. Τα πρώτα δύο δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί στα πρώτα δύο.
0: 24-24.
2: Αλλά
0: η τρίτη 27-12.

0: Τώρα τι θα πεις. Εγώ το έχω στείλει και μήνυμα. Εσύ το έχεις στείλει μήνυμα.
1: Εσύ έχεις στείλει και σε άλλους μήνυμα και σε μπλοκάρανε. Θέλω να σου θυμίσω.
2: Όπα, για σε ποιους.
1: Στον κύριο Μιχάλο έχει στείλει.
0: Στον κύριο Μιχάλο εννοείται πως έχω στείλει. Έχω στείλει στον κύριο Πιτσίλκα, ο οποίος με έχει κάνει μπλοκ.
2: Έχει κάνει μαλλιά.
0: Μπράβο του.
1: Τούρκης Χέρλαντ.
2: Ωρεύς. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είναι καμιά χορηγία που κάνω έτσι, σαν ξέκα. Καμιά επιβράβευση με κουπόνι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχεις περνάει με τα χέρια έτσι προς τον κόσμο.
2: Λοιπόν, ναι. Και τώρα, πας καρδίτσα ρε. Έρχεται καρδίτσα. Έτσι να τα πάρουμε και λίγο τώρα μελλοντικά, να ανοίξει λίγο ορίζοντας. 1-2 κάνεις το ρεκόρ, σωστά, το κάνεις.
0: Το κάνεις, το έχεις κάνει ήδη, αν δεν το κάνεις ήδη είσαι πίσω.
2: Έρχεται η τέτοια, η Τζίκη.
1: Αιγύης η Σφίγγουιτς.
2: Εκεί το φοβάμαι.
1: Και εγώ το φοβάμαι.
2: Αλλά ξύλο, αού, αού, μα, μου, το φοβάμαι, θα το πάρεις.
1: Χάνσα Ρόστοκ, Δυναμό Δρέζδη, στο μεγάλο ντέρμπι μίσου της προανατολικής Γερμανίας. Εμείς ποιον είμαστε.
0: Με αυτούς φοράνε μπλε.
2: Με αυτούς φοράει η Χάνσα, φοράει μπλε. Δεν ξέρουμε η άλλη φορά.
0: Κόκκινο.
1: Δεν ξέρω πού κυμαίνεται πολιτικό κοινωνικά η Χάνσα Ρόστοκ.
2: Έρχεται η Τζίκη, αλλά να σου εστιάσω για Α1.
1: Ας πάμε βήμα-βήμα. Πάμε πρώτα την καρδίτσα.
2: Καρδίτσα θα την πάρεις. Εγώ είπα και πάνω από 10 πόντους.
1: Ωραία. Κάνει το 1-2.
2: Εξηγήσαμε γιατί, πού πονάει η καρδίτσα, πού δεν πονάει, ποιοι είναι καλοί. Αν δεν μας ακούσατε, παιδιά, όσοι μπήκατε, πάντε πίσω. Έχει γίνει πλήρης ανάλυση καρδίτσας. 1-2. Μετά.
1: Μετά έρχεται η Τζίκη.
2: Μετά έρχεται η Τζίκη.
0: 3-0.
1: Δύσκολα πιστεύω μπορείς να το. Πολύ δύσκολα, αλλά μπορείς να το πάρεις.
0: Πρέπει να το πάρεις την έδρα στο μάτσο.
1: Βασικά είναι μια Τετάρτη που παιδιά πρέπει το γήπεδο να κοχλάζει. Δεν γίνεται αλλιώς. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι είναι μεσοβδόμαδο, ξέρω ότι κάποιο που δεν έχει διαρκεία σου πονάει το εισιτήριο, είτε 15 είτε 25 είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά χρωστάμε και κάτι από πέρσι.
2: Ξέρεις τι, αν κερδίσεις και με την νίκη στη Βίρσμπουργκ, την Κυπριακή, εγώ πιστεύω θα τη κερδίσει, θα την πάρουμε μέσα έξω.
0: Αυτό είπα ακριβώς στον.
2: Κλειδώνεις κατά μία έννοια την πρόκριση, την πρώτη διάδα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι θα πας στη Βίρσμπουργκ και θα χάσεις 15-20 πόντους στο δεύτερο γύρο.
1: Όχι, για καμία.
0: Εκτός αν κάνουν τρελό.
1: Μα δεν προλαβαίνουν. 17 Νοεμβρίου το παιχνίδι εκεί μέσα.
2: Εγώ σε είπα, βλέπω στην Ευρώπη το ρεκόρ μας 8-2. Και αν το πας και λίγο πιο αισιόδοξο, 9-1.
0: Άμα χάσεις μόνο μέσα στην Τζίκη, δηλαδή.
2: Θα χάσεις μέσα στην Τζίκη, μέσα στην Τζίκη θα χάσεις και είναι και ήττα εντός προγράμματος. Γιατί άμα έχεις κερδίσει εδώ και με τη διαφορά εκεί, είσαι OK. Και έβαλα κι άλλη μία. Έτσι.
0: Παιδί μου, ναι, γιατί είναι πολλά προγράμματος. Ναι.
2: Αλλά θα την πάρεις στην Τζίκη. 3-0 και στην Ευρώπη. Πας στη Λευκάδα. Η Λευκάδα έχει ένα παιχταράντο Χάρμον. Έτσι, με έχει πάει ταμείο 2 εβδομάδες στο Fantasy. Από την πρώτη αγωνιστική τον πήρα που δεν τον πίστευε καν. Μόνο το 1,8 του Fantasy της GBL τον πίστεψε και μέσα σε αυτό το 1,8.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο λίγο.
2: Το 1,8.
1: 1%, 2, ούτε 2% δεν τον πίστευε.
2: Αυτό σχημάνω να τον διαλέξει, κλείδωσε.
0: Είναι 2 πήγε.
2: Ναι, δηλαδή δεν τον πήρε κανείς. Μόνο εγώ και αυτό.
0: Είναι πολύ λίγοι.
2: Ναι,
0: είναι λίγοι χαρακτήρα.
2: Αυτό που δεν τον πίστεψα, μόνο εγώ και ο ίδιος ο παίχτης πρέπει να τον πήραμε στο Fantasy στην πρωταγωνιστική.
1: Ο Μουράτος ήταν πριν τον εαυτό του.
2: Σίγουρα.
0: Όχι.
2: Πας Λευκάδα.
0: Ξέρω σίγουρα. Μπορεί να μην πήρε κόλλο τη Λούκιτς όμως. Γι' αυτό να μην παίζει. Ποιος με έχει στο Fantasy. Coach εγώ. Ωραία, πες.
2: Λοιπόν, πας Λευκάδα. Έτσι. 2-2. Κλείνεις εκεί, ρίχνεις style στήλα στο Χάρμον. Αού, αού. 2-2. Στην καρδίτσα θα γίνει παιδιά το μάτς Λευκάδα. Μην μπερδευτείτε, δεν θα πάμε Λευκάδα. Γίνει στην καρδίτσα. Ναι. Και μετά παίζεις Ευρώπη με την. Κερδίζεις.
0: Με την Ταρτούλ.
1: Ναι, με την Ταρτούλ παίζεις. Ναι.
2: Όπως λέγανε εδώ και
0: σαν τζιμ.
2: Εν τω μεταξύ είμαι στο πλοίο και βλέπω εκεί πέρα λίγο το χάρτη, το Windy για τον καιρό. Έχει εξής, κάνω λίγο zoom, ξεζούμε βλού από που έρχεται καιρό, στα κύματα κτλ. Και πέφτει το μάτι μου εκεί πάνω δεξιά που είναι Ταρτού. Λέω κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει. Λέω ρε εσύ, μα αυτοί παίζουμε μπάσκετ, ρε Ταρτού.
0: Άσε με εκεί απέναντι.
1: Εγώ.
2: Εδώ είναι βόρεια ιστορία. Ρε είναι πολύ βορράς.
1: Εγώ ήμουν ο άλλος, είναι Χάρμον ο Θαλμών.
2: Πώς θα βρίσκει βλαμμένη με τα κλίδια.
0: Μόνο σε σένα θα μπορούσε να αρέσει αυτό το αστείο. Πραγματικά.
1: Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ τον Σενιόρ, το ξέρει.
0: Εντάξει,
1: το ξέρει προσωπικά του.
0: Ποιον αγαπάζει, σημαίνει ότι αρέσει και τα αστεία του.
1: Αυτό ήταν γάματο όμω.
0: Καλό ήταν, εντάξει, το δίνουμε. Περνάει.
2: Και είναι παιδιά πολύ βόρεια Εστονία. Δεν είναι, ξέρεις, Ταλή είναι εκεί, λίγο πολιτισμό. Είναι βόρεια στα σύνορα πάνω.
1: Εγώ γιατί θυμάμαι ότι είναι νότια Εστονία εντωμεταξύ.
2: Όχι, βορρά είναι. Είναι βορρά.

0: Το βορρά.
1: Μήπως μέχρι... είναι.
2: Για δες το λίγο.
1: Σου λέω βορρά είναι.
2: Βρε, δες το λίγο.
0: Ρε.
1: Τώρα δεν θέλω να ανοίξω σε μέσο εκπομπή. Σε 25 λεπτά τελειώνουμε.
3: Όχι, λοιπόν, δεξιά το κάνω.
1: Μετά, και μετά έρχεται ο συμπολίτης, έτσι ο Πάουκ εδώ.
3: Είχε Σφίγγουιτς.
1: Καθόλου Σφίγγουιτς. Γιατί Σφίγγουιτς.
2: Τι γιατί, ρε μάνα.
1: Γιατί Σφίγγουιτς, ρε φίλε. Εγώ από τον Πάουκ που έχω δει.
0: Στα, έπαιξε... Στη GBL δεν είναι.
1: Γιατί στην Ευρώπη τι έχει κάνει, ρε φίλε. Έπαιξε με τη Μύκονο, με τα χίλια ζόρια έβαλε ένα τρίποντο σμάκι.
2: Δεν σε έκανε ο Λόβ το παιχνίδι τη ζωή του όμως.
0: Και ο Φάντερμπεργκ.
1: Ρε φίλε, με τη Μύκονο έπαιζε. Έπαιζε ο Πάουκ των 10 εκατομμυρίων με τη Μύκονο του 1,5 εκατομμυρίου. Ηρακλής δεν μπορεί να κάνει ματσάρα ο τέτοιος. Χαιρετάμε εδώ τον φίλο μας.
2: Δακρύσαμε. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ραφαήλ, Ραφαήλ εδώ.
3: Η Λευκάδα πάντως πλάι στήριξε για Λευκάδα. Τι θα είναι έτοιμο το γήπεδο, δεν νομίζω.
1: Μπορεί να είναι επειδή είναι γενικά Λευκάδα. Λοιπόν, ή να κάνει όπως ο Ηρακλής όταν έπαιζε Χαλάστρα με την Καβάλα πρώτο μάτσο που λέγε Καφτατζόγλου για σε, και που έπαιξε Σέρες και Χαλάστρα. Mm-hmm. Με τη Μύκονο με τα χιλιά ζόρια. Πήγε μετά Ευρώπη, εδώ πέρα μέχρι το δεύτερο δεκάλεπτο, τρίτο ισοπαλία με την Μανδρέσα. Άντε εκεί το πήρε ψηλό εύκολα. Με τη Λευκάδα εδώ, 10-12 πόντους, Klein Mine.
2: Εντάξει, χωρίς όμως Οσμάν και Καλάθι.
1: Ο Καλάθης έπαιζε.
0: Επειδή είχα Οσμάν στο φάνταση.
1: Καλάθης έπαιζε.
2: Νομίζω.
1: Οσμάν
0: έπαιζε. Έπαιζε ο Καλάθης.
1: Οσμάν δεν έπαιζε.
2: Χωρίς δύο δεν ήταν. Μόνο Οσμάν δεν έπαιζε.
1: Ναι.
2: Αφού λέγανε και του Καλάθης.
1: Πήγε την προηγουμένη εβδομάδα, ξεχάσαμε στην Μπόσνα.
0: Στην Μπόρνα κέρδισε. Επειδή χάσανε δύο τρίποντα.
1: Τρεις πόντους με το Σαράγεβο και οι άλλοι χάσανε δύο τρίποντα ελεύθερε σοφάρισει. Με την Μπόσνα από το Σαράγεβο που με την καρδίτσα να έπαιζε θα είχαν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά είναι υπερτερούσα ατομικό ταλέντο πάρα πολύ.
1: Ρε, μαζί σου το φαβορεί ο Πάουκ. Αλλά εμένα μου δείχνει αυτή τη στιγμή ο Πάουκ ότι δεν είναι σε φόρμα.
2: Εντάξει, άμα πάθει κανένα κεφαλικό τριγκέρι από την ατμόσφαιρα και αυτά δεν θα μου κάνει εντύπωση. Επίσης... αλλά παρόλα αυτά, Οσμάν, Ταϊρή, Χάτζινς. Καλά, δικά αυτό ο Χάτζινς είναι φωτιά και λαύρα.
1: Κάτσε να το δούμε στον Ιβανόφιο. Τι είναι φωτιά και λαύρα. Μην τη λέει Καμπέλη, τι έκανε προχθές. Τίποτα.
2: Που του καμπέλει, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι.
0: Κρατάμε και ένα επίπεδο.
2: Εγώ το κρατάω το επίπεδο. Δεν είναι ψέμα αυτό.
1: Δεν το κράτη τώρα.
0: Κρατά χαμηλά το επίπεδο.
2: Ρε φιλέ, όποιο πήγε, όποιο έχει δει λιθουανική ομάδα και δεν ξέρει ότι η Λετκαμπέλη ειδικά σουτάρει από παντού. Δεν πάνε ένα αγώνα, δεν πάνε 45 μοίρε, δεν πάνε 145 μοίρε. Ομάδα. Δεν υπάρχει ομάδα λιθουανική η οποία δεν σουτάρει.
0: Λιθουανική ή Λετωνική, μπερδεύτηκα τώρα. Κάηκα.
2: Γιατί καμία στιγμή.
1: Λιθουανία.
0: Είπε στην αρχή Λετωνία, μετά είπε
2: Λιθουανία.
0: Όχι, είπα
2: Λιθουανία. Το Λιθουανία είναι
0: Λιθουανική σκάλο.
1: Κοίτα, οι Λιθουανικοί σουτάρουν.
0: Ανακοινώθηκε ότι θα παίξουν στη Λευκάδα.
1: Α, ναι, τότε λάθο.
0: Χάλια το γήπεδο. Δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Δεν
0: θα το δω. Όχι, από το YouTube δεν μ' αρέσει. Ρε. Από το...
1: Κύριε,
2: έβλεπα το τρίπο του Καμπουρίδη να πηγαίνει μέσα εκείνη τη μέρα.
0: Μα δεν μπήκε.
2: Εγώ το βλέπα να πηγαίνει μέσα όμως.
1: Στη Λευκάδα, τρίπο του Καμπουρίδη.
0: Έλα, ρε, που χάσαμε 72-69.
2: Που χεζόντουσαν πάνω του γιατί είχαν πάθει τα στρεντερίτιδα όλοι και ο ντομάτι δεν είναι.
1: Κάτι τέτοιο. Εκείνη τη χρονιά δεν είναι που παίξαμε τα Μέγαρα. Μετά που χάσαμε στη Λευκάδα. Ήταν με τη χρονιά με τον Μαλέσεβιτς. Ποια χρονιά στη Λευκάδα.
0: Όχι.
2: Α, εγώ όλο αυτό που χάσαμε. Α, ψέματα. Είναι η χρονιά που χάσαμε την άνοδο του Πανιόνιου εκεί.
0: Είναι η χρονιά που πήγε ο.
2: Τι λέω, μωρά,
0: ο Μανταλιωτάκης από τη Λευκάδα στη Μύκονο. Ναι, ναι, ναι, παίζουμε με τη Λευκάδα. Χάνει και μετά μα κερδίζει και μετά. Ενώ είχε συμφωνήσει με τη Μύκονο, παίζει εκείνο το μάτς.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Και το κερδίζει και έρχεται εδώ, χάνει αυτό το μάτς. Και ακολουθεί το γνωστό σύνθημα.
1: Επίση η Λετκαμπέλη σούταρε. Εγώ σε μια φάση που βγάζει καρτέλα και
2: δείχνει 60% τρίποντο.
1: 71%
0: έχει. Ποιο είχε 71%?
1: Γιατί καμπέλη. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν είναι φυσιολογικό. Η Golden State να είσαι το 71% και δεν είχε.
2: Είναι ομάδα εύστοχη όμω γενικά.
1: Ρε, εσύ, ομάδα...
0: το 71% δεν είναι.
2: Δεν είναι φυσιολογικό, είναι εύστοχη ομάδα όμω.
1: 71% με 11 εύστοχα, με 11 στα 15, δεν είναι normal. Δεν το συναντά κάποια κάθε μέρα.
2: Όχι, ήταν στη μέρα τη ρε παιδί μου, αλλά αυτό ο Σουμάκερ α πούμε είναι παικτάρα. Δηλαδή λίγο όποιοι βλέπανε. Όποιοι βλέπανε γύρω κάπου.
0: Φόρμουλα δεν ήταν, ρε.
2: Ναι, αλλά γενικά όσοι έχουν παρακολουθήσει φέτος λίγο γύρω κάπου ξέρανε ότι είναι επικίνδυνο.
1: Επίσης, ο Πάοκ εμένα βλέπω ότι τρώει πολλούς πόντους. Δεν σου λέω ότι είμαστε το φαβορί, αλλά δεν σου λέω ότι είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που θα έρθει εδώ πέρα και λέει εντάξει, με τίποτα. Γιατί να μην το χτυπήσει. Να έχεις κάνει και ένα καλό σερί να πάρεις τώρα τα τρία μάτς που τα έχεις με Λευκάδα.
0: Όπως είπαμε και στην αρχή όταν βγήκε το πρόγραμμα, τα δύο σερί εντός που θα έχεις δύο φορές είναι κονβικά.
1: Ποια δύο σερί έχουμε, ρε.
3: Δύο
1: Πιο μετά έχουμε, με Μύκονο και Κολοσσό, δεν λες.
0: Ναι, αυτά είναι κονδικά, ρε
1: φίλε. Μέχρι τότε, ρε φίλε, ποιος πεθαίνει, κάτσε.
0: Ναι, αλλά εκείνα τα δύο. Δηλαδή, σε αυτή τη διάδα πρέπει να πάρει σίγουρα το ένα και στην άλλη διάδα πρέπει να πάρει δύο. Τα τρία τα δικά του και τα δύο τα δικά τη.
1: Ένα-ένα. Μη...
0: Το πρόβλημα είναι στο μεταξύ του.
1: Μην πηγαίνουμε τόσο μακριά, περίμενε. Ένα-ένα. Τώρα πάμε για τι επόμενε 10 μέρε.
3: Αυτά πλησιάζει Δεκέμβριο.
0: Ρε ναι, αλλά όταν βγήκε το πρόγραμμα, μιλήσαμε για όλο το πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, να πούμε μόνο για την πρώτη αγωνιστική. Ναι.
3: Όχι, αλλά πρέπει να το πηγαίνουμε λίγο βήμα-βήμα.
1: Α πάρουμε την Καρδίτσα, την Τζίκη και τη Λευκάδα τώρα, αυτή να κλείσει αυτή την τετράδα αγώνων.
3: Να πάρει λίγο αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, και να τα παίξει όλα για όλα με τον Πάοκ εδώ μέσα. Α κλείσουμε μέχρι και το άλλο Σάββατο, δηλαδή αυτό το δεκαήμερο, ένα-ένα.
3: Okay, okay.
1: Αν άμα έρθει μεθαύριο η Καρδίτσα και σου κάνει να μπουλκουμέ. Τα βάζουν όλα και σε κάνει μπουλκουμέ. Τι θα λες για τη Μύκονο που θα παίξουμε 17 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Εδώ Πολυτεχνείο.
3: Εκεί είσαι δύσκολα. Άμα γίνει κανένα στραβή με την Καρδίτσα.
0: Με τη Βούρτσμπουργκ, φίλε.
1: Με τη Βούρτσμπουργκ παίζουμε.
0: Όχι, 17 Νοεμβρίου.
1: 17 Νοεμβρίου στο Βούρτσμπουργκ που άλλαξε, ναι.
3: Ναι. Εκεί θα είμαστε.
1: Με Άρη είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι, με Άρη, παιδιά, παίζουμε 3 Γενάρη στο Παλέ για αρχή τελευταία και μετά.
3: Καλά, ναι. Εντάξει, παιδιά, ο Άρης είναι.
1: Που έγινε sold out, έτσι να πούμε.
3: Από τώρα, ναι.
1: Κάποιο σε εισιτήρια, έγινε sold out. Όπως πρέπει, παιδιά, να κάνουμε και εμείς και για το μάτς με την Καρδίτσα και για το μάτς με την Τζίκη και με το μάτς με το συμπολίτη.
3: Μα αγαπώ, σε έφαγε 24 Γιάεκ στο κεφάλι.
1: Γιάεκ.
0: Για παραπάνω ήταν. Από τον Άρη.
3: Για παραπάνω ήταν, αλλά δεν το έχω δει το παιχνίδι.
1: Παιδιά, Γιάεκ, εγώ φέτος, αν ο Ηρακλής ήταν λίγο καλύτερο. Μπορούσα να τη χτυπήσει. Για όλο αυτό που έχει γίνει με το γήπεδο και επειδή έχει κόσμο που είναι στα μαχαίρια, θα πάει καθόλου καλά. Θα βγει Πέμπτη η ΑΕΚ, θα βγει Πέμπτη, αλλά αν ο Ηρακλής ήταν μια-δυο πινελιές πιο καλός, έτσι
3: θα τη χτυπούσε.
1: Δεν μπορεί τώρα. Και...
3: Δεν καλά, εντάξει, όλα τα έχουμε δει να γίνονται. Ρε.
1: Όχι, δεν μπορεί. Αλλά έτσι, μην μου πείτε, με λέει αυτό. Ρε. Αν είχαμε μια-δυο πινελιές πιο καλές. Αν τη χτυπάγαμε γιατί δεν είναι τόσο καλή η ΑΕΚ. Ναι, πρώτο τελευταίο αγωνιστή παίζουμε τον Άρη Στεφάνοφ. Ναι, αφού 3 Γενάρη παίζουμε στο Παλέ. Έτσι είναι τα πράγματα. Πιστεύω θα το κάνουμε το 3-0 τώρα. Εσείς τι λέτε?
0: Αν να χάσουμε κάποιο, χάσουμε το ευρωπαϊκό, ρε φίλε.
3: Ναι,
0: τουλάχιστον να βγει η Τζίκη πρώτη και εμείς δεύτερη.
1: Και εγώ αυτή τη.
3: Απλά η μαλακή είναι το δεύτερο, έχει χειρότερη κλήρωση μετά.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να χάσει και πρέπει να κερδίσει.
3: Βρεσιόμιλο μπαίνει, αλλά εντάξει. Γενικά πιστεύω ότι.
0: Όχι, να αρχίσει από την αρχή. Οπότε...
1: Ναι, ναι.
3: Ωραία, εγώ πιστεύω γενικά ότι. Δεκέμβριο θα έχουμε αλλαγές.
1: Στον Ηρακλή στην ομάδα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, και αν δεν πάει καλά. Αν δεν πάει καλά.
3: Θέλω να δω πώς θα είναι ο Κούκο όταν γυρίσει. Να δούμε μήπως κάτι, κάποια έκλαμψη, κάτι δώσει, κάτι, δώσει μια σανς διαφορετική στην ομάδα που προσωπικά δεν το βλέπω, αλλά μακάρι. Όταν ξεκινήσαμε, όταν κάναμε την εκπομπή λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, εγώ βγήκα και είπα πρώτος, ρε παιδί μου, ότι θέλω ο Ηρακλής να τερματίσει έκτος. Ακόμα πιστεύω ότι μπορεί.
0: Προφανώς
3: εγώ πιστεύω μπορεί. Απλά σημασία έχει ότι πίσω από την.
1: Πίσω από τις λέξεις.
3: Όχι, όχι. Ότι πρέπει λίγο να συστρατευτούμε κι εμείς και να δίνουμε όθηση στην ομάδα. Γιατί για κάποιο λόγο. Εντάξει, είπαμε ότι φέτος το μπάσκετ δεν θα έχει την ασυλία που είχε πέρσι. Αλλά έχουμε περάσει λίγο και σε ένα άλλο στάδιο που για κάποιο λόγο εξαντλήθηκε η υπομονή μας πάρα πολύ γρήγορα.
0: Κοίτα, δική μας ή των οπαδών της.
3: Γενικότερα του κόσμου. Δηλαδή, πιστεύω ότι όσο καλό και να κάνει η ομάδα, έστω θα κάνει 3-3 από εδώ και πέρα, ότι στην επόμενη σφαλιάρα θα είναι όλοι έτοιμοι ξανά με τους πυρσούς και τις δάδες.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς.
3: Έτσι βλέπω. Εγώ αυτό εισπράττω. Ανάλογα,
1: τώρα, άμα χάσεις μεθαύριο την Καρδίτσα, ναι, ρε φίλε.
3: Όχι, δεν σου λέω για μεθαύριο την Καρδίτσα. Σου λέω ότι κάνεις τα 3-3 και χάνεις μετά. Πάλι πιστεύω το ίδιο θα γίνει, ό,τι γίνεται το Περιστέρι.
1: Δηλαδή, τι, άμα κάνεις τώρα 3-3 και χάσεις τον Πάοκ εδώ.
3: Ναι.
0: Όχι, ρε.
1: Θα χάσεις 30 πόντους, τι να σου πω. Αλλά...
3: θα δείτε.
0: Αλλά... είναι αυτό που είπα, ανάλογα τη σφαλιάρα.
1: Ναι. Επίσης, όταν η ομάδα έχει σαν στόχο μίνιμουμ την 8η θέση, το μάτς εντός με την Καρδίτσα και το μάτς μέσα στη Λευκάδα πρέπει να το κερδίσεις.
3: Ρε, 100%. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να κερδίσεις τους πάντες που δεν είναι στο Rich 5. Τους πάντες. Δηλαδή θέλω το Προμηθέα.
0: Και τον Ρίτς Πέμ, τον μπορείς να τον κερδίσεις.
1: Γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις την ΑΕΚ σε μια καλή σου μέρα εδώ.
0: Αυτό είπα, τον
1: Ρίτς. Δεν μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ σε μια καλή σου μέρα. Τον,
0: ναι.
1: Τον τωρινό ΠΑΟΚ. Έτσι μπορείς.
0: Αυτό με τον ΠΑΟΚ βλέπουμε τώρα.
1: Ο ΠΑΟΚ πήγε να χάσει μέσα στη Μύκονο, πήγε να χάσει μέσα στο Σαράγεβο. Ναι, εντάξει, δεν λέω με ότι είναι το φαβορί.
3: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ τα βλέπω λίγο πιο αισιόδοξα πάντα τα πράγματα.
1: Απλά ο Ηρακλής πρέπει να ανεβεί. Έτσι. Πρέπει να βελτιωθεί.
3: Ναι, απλά προβληματίζομαι με το τι χρειάζεται. Ειλικρινά σα πάω το κεφάλι μου να βρω τι μου λείπει. Όταν τις προάλλες που το συζητούσαμε με το Μεγκού και με άλλους που το συζητούσαμε, έλεγα ότι από τη φετινή ομάδα πραγματικά λείπει ο Φάντερμπεργκ. Ένα παίκτη τύπου Φάντερμπεργκ.
1: Ο Φάντερμπεργκ.
3: Και ο ίδιος ο Φάντερμπεργκ. Πιστεύω ότι θα ήταν πραγματικά ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα γκάρια και στους ψηλούς.
1: Εμένα μου λείπουν δύο παίκτες.
3: Αυτό δεν μπορώ να αποφασίσω. Μου λείπει ένα δεύτερο παίκτη. Μου λείπει ένα γκάρ ακόμα.
1: Ναι.
3: Κοίτα. Γιατί αν μου λείπει ένα γκάρ ακόμα, σημαίνει αυτό αυτόματα ότι το γεγονός το ότι χάσαμε τόσο χρόνο με το τι θα γίνει με το Μωραϊτη ήταν εγκληματικό.
1: Αρχικά ξέρεις τι, πέρυσι είχες σαν τρίτο γκάρ του Μωραϊτη. Δηλαδή είχες τους δύο ξένους, άσχετα που ο Φώστερ δεν ήταν καλός με να έρθει ο Στρόγκ, αλλά είχες τρεις γκάρ που μπορούν να σταθούν βασικοί. Φέτος έχεις δύο. Δεν είναι ο Μαστεριανόπουλος παίχτης των 20 και των 25 λεπτών.
3: Εκτός ξαφνικά ή αγίνει, ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι. Ούτε, μπορεί, ούτε είναι ο Μουράτος μπορεί να προσφέρει αυτά που προσέφερε ο Μουράιτης. Έτσι, εγώ, εμένα αυτό
3: καλά,
1: μου λείπει.
3: Θα το Παναθηναϊκό μετά.
1: Εμένα μου λείπει ένα πεντάρι καλό ακόμα και ένας έξτρα κοντός. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, η ομάδα έχει ένα περιορισμένο budget. Αλλά με τα υπάρχοντα δεδομένα, εγώ αυτό που θα άλλαζα είναι θα άλλαζα το Χάτσον. Και θα έφερνε έναν παίχτη κοντό έξτρα να σου βάζει μια ακόμα λύση. Σαν τον Λεκιού θα είναι, σαν τον Διαρά θα είναι, ένα σκόρε που να σουτάρει.
3: Ναι, αυτό. Θα έφερνε έναν παίκτη ο οποίος να
1: δημιουργεί τον εαυτό του.
3: Τρίπλα κάτω τα πόδια και μετά σε side step και τρίποντο. Ναι, τέτοιο στυλ παίκτη θα έφερνε.
0: Τον Λίλαρντ δηλαδή θα έφερνε.
1: Το Φόρμαν.
0: Έναν τύπου Φόρμαν δηλαδή.
3: Ναι.
0: Έναν τύπου Justin.
3: Τέτοιου στυλ παίκτη, ναι.
1: Επίσης, όταν έχεις παιδί μου δυο γκάρ και τους σκάς με 35 και 37 λεπτά συνεχόμενα, είναι μαθηματικό τέτοιο ότι σε ένα μήνα δύο θα σκάσουν. Αυτό που λέγαμε και πριν καιρό, ότι ο Μέλβιν δεν μπορεί να βάζει 20. Δεν είναι φυσιολογικό να βάζει 25 και 30 πόντους στα φιλικά και να παίζει 30-35 λεπτά. Ένα παιδί 30. Πόσο είναι 34?
3: 35, κάπου εκεί, 36.
1: Δεν μπορεί να πάει όλη χρονιά έτσι.
3: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Ακόμα και τώρα που είναι η αρχή, για μένα δεν βλέπω κάτι κοντινό στο Μέλβιν, το περσινό Μέλβιν τουλάχιστον.
0: Ο Μέλβιν στο Περιστέρι μια χαρά ήταν.
3: Όχι.
0: Πίσω, επιθετικά ήταν πολύ καλό.
3: Πίσω μαλά και ξεχνιόταν συνέχεια να βγει για βοήθεια, σε παρακαλώ.
0: Και ο Στάιλ ήταν πάρα πολύ καλό στην αρχή, μετά έπεσε λίγο. Είχε ένα κενό σημείο και στην τέταρτη περίοδο ξανάρχισε να φαίνεται λίγο. Τουλάχιστον αμυντικά και στα rebound και γενικά.
1: Επίσης ο Μέλβιν πέρυσι δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Στην πορεία ανέβη. Αυτό που σε είπα και στο τηλέφωνο.
0: Όπως είπες ότι το μάτς
1: με τον Πάουκ Μέλβιν.
0: Στο πήρε ο Κόνιαρης με τον Μπράουν.
1: Ναι, δεν υπήρχε ο Μέλβιν στο Πάουκ Ηρακλής που χάσαμε ένα καλάθι. Δεν υπήρχε. Έβαλε. Δεν έκανε την παρουσία του, παιδί μου.
3: Εντάξει, έχασε το μάτς από τον Κόνιαρη εκεί που.
1: Από τον Κόνιαρη και τον Μπράουν έχασε. Δηλαδή,
3: ποιο Κόνιαρη.
1: Ο Μέλβιν στην πορεία ανέβηκε και θα ανεβεί στην πορεία. Είναι καλό παίχτη. Απλά θέλει λίγο ρυθμό, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος που είναι 34 ξέρει το σώμα του. Θέλει παιχνίδια και σιγά σιγά θα το βρει.
3: Τέλος πάντων, μέχρι να έρθει η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα και θα κλείσει ο πρώτος γύρος, στηρίζουμε όποιον έχουμε.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Καλά, αυτό είναι.
3: Δεν εννοείται. Εννοείται ανάμεταξύ μας και εννοείται σε εμάς και στα 1500 άτομα που βλέπουν το ραδιόφωνο. Σε άλλους δεν εννοείται. Οι άλλοι είναι έτοιμοι με τις χατζάρες του για να πάρουν τα κεφάλια.
0: Χθες, η αλήθεια είναι ότι χθες το γήπεδο. Με το παραμικρό λάθος που θα έκανε παίχτη μας, άκουγα έναν κύριο δίπλα μου να λέει: Βγάλ τον, άλλαξε τον. Βγάλ τον.
1: Εντάξει, ο κόσμος ήταν πολύ εκνευρισμένος από το Περιστέρι. Δηλαδή, και επειδή στο πρώτο μήχρονο δεν πηγαίναμε καλά, ήταν ο κόσμος από το Περιστέρι. Είναι στο χέρι της ομάδας και του Λούκιτς να κάνει τώρα ένα 3-3. Και να το γυρίσει όλο μπούμεραγκ. Δηλαδή, όλοι από το αποτέλεσμα κρίνουν.
0: Και να πάρει και το μομέντο.
3: Στάλης έπαιξε 35 λεπτά γιατί δεν έχει άλλο τριάρι.
0: Έχει τον Σίλας.
1: Αλλά χθες αναγκάζεται, το πρόσεξα, σε μια φάση.
3: Το κατέβασε στο 2.
1: Δεν παίζει στο 2.
3: Το κατέβασε στο 2, ναι.
1: Ο Σίλας δεν μπορεί να παίξει στο 2. Το να χρηστεύει.
3: Τον αχρηστεύει επιθετικά, γιατί αμυντικά εντάξει, επιθετικά, μπορεί να τα αποκριθεί. Ναι.
0: Αμυντικά και στο 5 να τον βάλει, άμα μάρκαρε το 3 μια χαρά.
1: Η ομάδα έχει επιθετικό.
3: Αλλά άμα αρχίσει να παίρνει τόσες πρωτοβουλίες ο Σίλας επιθετικά, γιατί πήρε και το τρίποντο, πήρε και το drive και αυτά. Δεν είναι ότι μπορεί να παίξει το 2, αλλά για λόγους ανάγκης μπορεί να καλύψει εκεί το κενό. Για λόγους ανάγκης. Δεν σου λέω να είναι σταθερή του θέση εκεί πέρα. Σου λέω ότι άμα χρειαστεί να τον πετάξει και στο 2. Ξέρω ότι σε ένα ποσοστό μπορεί να ανταποκριθεί. Χωρίς να είναι σωστό αυτό.
1: Μ' αρέσει ο Σίλας στην επίθεση. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης σε cuts and shoot καταστάσεις. Να είναι στημένος
0: στη 45, στη γωνία.
1: 45, να του δώσει την μπάλα, θα στο βάλει.
0: Όπως μας τα βάλε στο τελικό.
1: Ναι. Είναι πολύ καλός να πάει από την αδύνατη πλευρά να επιδείξει επιθετικό rebound. Είναι καλός. Στην αρχή δεν ήταν, το έχει βελτιώσει από πέρυσι μετά το Γενάρη. Να κάνει και να χτυπήσει, βάλει την μπάλα στο παρκέ, να κάνει δύο τρίπλες, να πάει προς το καλάθι. Αλλά όχι να δημιουργεί, δεν είναι καθόλου καλός στο να έρθει να ζητήσει screen και να σουτάρει μετά από τρίπλα. Δεν είναι καθόλου καλός στο pick and roll. Δεν είναι παίχτης αυτός.
3: Δεν τον έβαλε και σε τέτοιο ρόλο σαν διάρη.
1: Αναγκάστηκε να τον βάλει γιατί δεν έχει παίχτη από τον
3: Ναι, τον έβαλε, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν του ζήτησε ποτέ αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά όταν βάζει ένα παίχτη στο 2. Πρέπει να τα κάνει αυτά, αλλιώς δεν λειτουργεί επίθεση.
3: Εντάξει, θα κάνει κάτι από αυτά. Και αυτό σου λέω ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει έστω ένα κομμάτι από αυτά και να μην φαίνεται τόσο πολύ απουσία διαρκείου στο παιχνίδι.
1: Καλά, πρέπει κάποιος να μπει γιατί έτσι θα παίζαμε 4 παίχτες. Αλλά δεν μπορεί να προσφέρει από ένα διάρκεια, ας πούμε, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Δεν είναι ο ρόλος του, δεν είναι η θέση του. Είναι σαν να πούμε ρε παιδί μου να πάει να βάλει.
3: Να βάλει το χώρο και να κατεβάσει την μπάλα. Ναι, okay.
1: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι παίχτης. Δηλαδή και αυτό που μπορεί να σου προσφέρει στην επίθεση, ένα πολύ καλό catch and shoot, του το παίρνει. Γιατί τον αναγκάζει να δημιουργήσει άλλα πράγματα.
3: Εχθές το κάνει μια φάση από τις 45 που ανέβηκε και βγήκε εκεί σε θέση.
1: Ναι, και να πάρει την πόλη και να σου έρθει. Είναι πολύ καλό.
0: Και ήταν από εδώ, από το 16.
3: Μπράβο, ναι, ήταν από το 16 κατά.
0: Επειδή φοράει το 16, κατάλαβε.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι νούμερο Α1, όχι Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά αν τα κάνει convert. Στο
1: τώρα GPU. Χρόνο να κάνω convert για αυτά δεν μπορεί. Πρέπει να τα κάνουμε και GPU να πούμε. Δεν ξέρω τι είναι, είπα τρία ακρονίμια στην τύχη.
0: Είναι κάρτα γραφικών.
1: GPU.
3: Ναι.
1: Τι λες,
3: ναι.
1: Όντως.
3: Ναι, ναι.
1: Απίστευτο. Πάω από εξωτική.
3: Είναι η CPU και η GPU.
0: Ναι.
1: Τη CPU την έχω
0: ξεχάσει. Η CPU και η GPU είναι κάρτα γραφικών.
1: Η ομάδα βασίσκε είναι ξεκάθαρο ότι στο δανεισμό Μωραήτη.
3: Εντάξει, του Μωραήτη δεν ήταν κίνηση πανικού, ήταν κίνηση να μην μείνει.
0: Ξεκρέμαστε.
3: Απλά εγώ τον Βασίλη τον περίμενα λίγο καλύτερο.
0: Εγώ τον Μωράτη ακόμα τον πιστεύω.
3: Κοίτα,
0: λόγω εμπειρίας και λόγω χρόνια που παίζει στην κατηγορία. Ξέρει την κατηγορία.
3: Δεν ξέρω, χθες ήταν πολύ άνοστος.
0: Και νιώθω ότι είναι. Νιώθω ότι είναι καλός συμπαίχτης. Από την άποψη ότι στον πάγκο απλά δεν κάθεται απλά και βλέπει. Θα πει, θα εμψυχώσει, θα χειροκροτήσει, θα κάνει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι καλοί.
3: Είχα δίκιο ότι παίρνω να δώσω λαυσάκι εμπειρία. Είχα. Απαντάω εγώ.
1: Για το σλαφτσάκι όλο το είπαμε.
0: Όχι, εγώ είπα ότι θα ήταν. Ότι δεν θα ήταν.
1: Όχι, εγώ έλεγα. Και
0: εγώ είχα πει ότι θα ήταν ο παίκτης αποτυχία, μάλιστα.
1: Όχι, εγώ είχα πει για τρίτο πεντάρι είναι δανεικό. Γιατί γράφουν ότι θα είναι 4. Εντάξει, παίζει και σαν 4, α πούμε, για προχθές μπήκε λίγο στο 4 με τον Αρνόκουρο. Αλλά κυρίως για τρίτο πεντάρι είναι.
0: Επίσης, το σύστημα. Ποιο σύστημα? Το
1: 4-4-2.
0: Με ξαφνικές αντεπιθέσεις και.
1: Φίλε,
0: ποιο λέγαμε ότι δεν δουλεύει. Το σχολιάσαμε.
3: Το Χόρχλερ Χάτσον μαζί.
0: Ναι, το Χόρχλερ Χάτσον μαζί.
1: Και το Αρνόκουρο Σλαφτσάκη.
0: Ναι, το Αρνόκουρο Σλαφτσάκη.
3: Είναι ομάδα για ταχύτητα πίσω, ναι.
1: Παίζαμε με το Περιστέρι, ρε Ζόραν. Έχει στην ίδια πεντάδα Αρνόκουρο Σλαφτσάκη, Μαστρογιαννόπουλο. Δηλαδή.
0: Ποιο θα βάλει.
3: Φίλε, όχι, γενικά, θα σου πω ότι παρατήρησα χθες. Η ομάδα είναι καλή όταν παίζει μόνο με έναν Έλληνα μέσα.
1: Δηλαδή.
3: Ήταν μια πεντάδα χθες. Ήτανε Διαρά, Λεκιού, Στάιλς, Αρνόκ. Όχι.
0: Κατατάσσεις τον Σίλα στους Έλληνες ή στους ξένους?
1: Στους homegrown ή στους non-homegrown?
3: Στους non-homegrown.
0: Okay.
3: Ήταν μια πεντάδα που είχε μόνο έναν Έλληνα. Νομίζω ένας Έλληνας ήταν ο Αρνόκουρος. Ή ένας Έλληνας ήταν ο Σαράντης και ήταν όλοι οι υπόλοιποι ξένοι. Κάποια στιγμή που δούλεψε πάρα πολύ καλά. Αλλά ήταν η πεντάδα που είχε μόνο έναν Έλληνα μέσα.
1: Ναι,
0: κάτι που δεν είπα μόνο ότι ο Λεκιού στο Περιστέρι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου την περίοδο. Έπαιξε μόνο στο τέλος, τα τελευταία τρία λεπτά.
3: Τον ξέχασε. Δεν νομίζω ότι δεν του ταιριάζει το.
0: Ξέχασε.
1: Ο Μαστρογιαννόπουλος έπαιξε τα 7 από τα 10 λεπτά της περίοδου.
3: Μπράβο. Εγώ γι' αυτό όμως λέω εκεί πέρα ότι ρε Καραποστόλου, ρε Ευγενιάδη, πώς ήταν.
1: Καραποστόλου και Ευγενιάδη.
3: Ναι. Φοβούνται. Δεν μιλάνε.
0: Δεν φοβούνται, ρε φίλε. Αφού με τον Παναθηναϊκό του είχε πει.
3: Ναι, υποτίθεται με τον. Μπράβο. Υποτίθεται με τον Παναθηναϊκό η ιδέα του κοντού σχήματος ήταν του Καραποστόλου.
1: Μπορεί και να του είπαν, ρε φίλε.
0: Να πω και εγώ κάτι όμως. Εγώ πιστεύω ότι οι δηλώσεις του Λούκιτς ήταν λάθος.
1: Και αυτό ήταν λάθος.
3: Δεν τις άκουσα. Δεν είχα την ψυχραιμία να τις
0: άκουσα. Είπε ότι στις κρίσιμες αποφάσεις, λέω ότι δεν θέλω να πω ονόματα παικτών, κάναν λάθος αποφάσεις οι παίκτες. Δηλαδή, ναι, ψιλοέριξε το φταίξιμο στους παίκτες. Που για μένα, όταν η ομάδα είναι στο συν 17, δεν μπορούν να κάνουν τόσο. Και αν κάνουν τόσο τόσες αποφάσεις, πάρουν τα αιμάδια να τους ηρεμήσουν.
1: Εσύ δεν γίνεται τώρα που ο Στραγιανόπουλος να έχει παίξει τα 7 από τα 10 λεπτά και οι άλλοι να σου γυρνάνε το μάτς και να έχει το Λεκιού στον πάγκο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν...
0: Πόσο μάλλον ένας Λεκιού, ο οποίος και στο μισμάτς με το πεντάρι να είναι, δεν θα πετάξουν την μπάλα γιατί ξέρουν ότι ο Λεκιού θα εκτοξευτεί και θα την πάρει.
3: Τάχτε, άλλη, τι ωραίο άλλη που πήγαν να βγάλει χθε με την Τιαρά και δεν πιάσει την μπάλα.
0: Ήταν πολύ γρήγορο το άλλο.
3: Ναι.
0: Η μπάλα έφυγε πριν προλάβει να πηδήξει.
3: Ναι, ναι, αλλά θα ήταν φάση.
0: Να κάνει float.
3: Την πέταξε λίγο.
0: Ναι, ναι, λίγο γρήγορα και το ναι, κατάλαβε ναι, ναι, και ο ίδιο ναι, ναι, μετά. Γι' αυτό ξενέρωσε ο Τιαρά. Ο Τιαρά, εγώ θα πω ότι.
3: Είναι ο αγαπημένο μου παίκτη, ρε φίλε.
0: Εμένα όχι.
3: What? Αλήθεια λε.
0: Εμένα ο αγαπημένο παίκτη είναι ο Λεκιού.
1: Ο Λεκιού.
3: Διαρά, εγκέφαλος. Εγκέφαλος.
1: Δηλαδή ο αγαπημένος παίχτης είναι αυτός με 2 στα 20 τρίποντα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Σε 4 μάτς.
3: Εντάξει, κάνει άλλα χρήσιμα πράγματα ο Διαρά. Ο Λεκιού.
1: Ο GM τι ετοιμάζεται.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ Λεκιού, έβλεπα, έβλεπα το μάτς σπίτι μου. Έβλεπα το μάτς σπίτι μου και τα δύο καρφώματα με έκαναν να σηκωθώ από την καρέκλα και να ουρλιάζω, ρε φίλε. Εμένα αυτός ο παίκτης μου αρέσει. Αυτός ο παίκτης...
3: Εμένα μου αρέσει, ρε φίλε, δεν παρατάει ποτέ φάσεις.
0: Τι?
3: Δεν παρατάει φάσεις. Είναι πολύ χάσλερ. Δεν θα παρατήσει.
0: Σε δύο-τρεις φάσεις στο Περιστέρι, αμυντικά, ήταν λίγο down. Από την άποψη ότι θα χανόταν η μπάλα, αλλά ούτε θα πηδούσε για το rebound, ούτε θα έκανε box out. Δηλαδή απλά υπήρχε εκεί.
3: Ναι, αλλά καμία σχέση με χθες. Χθες νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Τρίτο δεκάλεπτο ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Αν όχι όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τρίτο δεκάλεπτο του. Ό,τι έπρεπε να το κάνουν, το κάνανε σωστά. Μα τα block out ήταν αυτά. Μα οι άμυνες, οι αλλαγές, τα transition.
0: Ο Ντιαρά είναι μία στις τρεις πάσες λάθος.
1: Κάνει πολλά λάθη. Πολλά
0: κάνει
1: βίαστα.
0: Πολλά λάθη λόγω του ότι παίζει πάρα πολύ.
1: Αρχικά ρε φίλε με το Περιστέρι.
0: Και μειώνει την αποτελεσματικότητά του.
1: Με το Περιστέρι ξεκινάνε τα πρώτα 5 λεπτά και έχουμε κάνει 5 λάθη.
3: Γενικά ρε φίλε, ο Ντιαρά έχει ένα κακό συνήθειο. Να πλαγιοκοπάει να
0: από εδώ.
3: Να
0: κάνει από εδώ, εκεί και από εκεί.
3: Και την πάσα από εδώ, ρε παιδιά. Αυτό. Η πάσα από τη μία πλευρά το 45 στην άλλη, μαθαίνουμε από τα Μπαμπίνι ότι είναι απαγορευτικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένει αυτό το πράγμα. Εκτός αν η οδηγία είναι να ανέβει παίκτη στην κορυφή.
0: Αν, θα σου πω, εκτός αν από εδώ δώσει πάσα εδώ, αυτό ο παίκτη τραβηχτεί τόσο
1: δεν
0: και δεν βρει την μπάλα.
1: Λέει από εδώ, εδώ δεν βλέπει ο κόσμο.
0: Όποιο έχει δει το μάτι καταλαβαίνει τι λέμε.
3: Είπαμε θα πάρουμε πινακάκι, δεν πειράμε. Φέρε εδώ ένα στυλό.
0: Όχι, όχι, μη.
3: Θα το στείλω, ρε. Μα... Θα τα σπάσω όλα,
1: πρέπει να έχουμε ρε.
0: Με φωνάζουν από το κοντρόλ, έτσι.
3: Φέρε στυλό, ρε.
1: Δεν έχουμε ρε στυλό, πού να το βρούμε.
0: Έχω καπάκι από στυλό σου κάνει.
3: Δεν μου κάνει στυλό.
1: Πάντως ο Μουράτος, οκ, okay, δεν έχει μπει καλά, αλλά αν δεν πήρε χθες χρόνο να πάρει ρυθμό, πότε θα πάρει. Λέει ο Ιωάννης ο Ντί.
0: Πολύ καλή ερώτηση ο Ιωάννης ο Ντί, V3K.
1: Ο Μουράτος έπρεπε να παίξει παραπάνω στο μάτς με τα Σκόπια.
0: Σίγουρα.
3: Ναι.
0: Που ήταν και χθες καλό στο
3: παιδί. Χθες δεν χρειάζονταν.
0: Γιατί
3: χθες ο Μουράτος μπήκε την ώρα που είχε βάλει το δεύτερο playmaker
0: ο
3: ήταν πάρα πολύ γρήγορος και ο Μουράτος μπορούσε να τον ακολουθήσει στα πόδια.
0: Εντάξει.
3: Αυτό, γι' αυτό εκεί κάηκε.
1: Πήγε 8 παιδιά.
0: Αλλά πολύ σωστό,
3: θέλω να πω κάτι.
0: Πολύ σωστό ότι χθες άφησε τον Χόρχλερ αρκετά να παίξει για να πάρει χρόνο να
3: είναι. Για κάποιο στιγμή
4: θέλω να πω κάτι.
3: Τον πίνακα ότι έχει φτάσει 17 πόντους.
0: Όχι, εγώ το έβλεπα λίτσικο λίτσικο το ανέβασε.
3: Πότε έγινε αυτό.
1: Λοιπόν, πήγε 8.
4: Θέλω να πω κάτι πριν πάει 8. Τώρα χάζευα εδώ στο YouTube τα analytics 7 και με ενημέρωνε το YouTube το ίδιο, η Google δηλαδή.
1: Ποιος ενημέρωνε?
4: Και θέλω να το πω και σε εσάς, η Google. Okay. Ότι το κανάλι μας, το κανάλι του
0: Ιταρό,
4: παλιά Heracles Radio, ένα λεπτό. Σήμερα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος.
0: Θα μας πεις ρε.
1: Μη με σκάς.
0: Διαφημίσεις θα βάλεις σε λίγο.
4: Πληρώνει 2 χρόνια.
1: Χρόνια πολλά.
4: Μπράβο, δεν το είχατε πιο νωρίς να κάνουμε κάτι. Τώρα συγγνώμη. Οπότε δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Συγχαρητήρια σε όλους τους παραγωγούς και όσους είναι πίσω από τις κάμερες του Ιταλίου.
0: Και όσους στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Όπως και το σουβλάδικο.
1: Όπως και το σουβλάδικο.
0: Είδες που σου είπα, άμα με κάνεις καλή μπάσα.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος πετάει, ρε φίλε.
3: Γνωριζόμαστε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Γνωριζόμαστε δύο χρόνια.
0: Εγώ λιγότερο.
1: Παιδιά συγκινήθηκα.
3: Εντάξει, λίγο πιο μετά, ναι.
1: Χρόνια πολλά. Βασικά,
0: με πουτσα πάλι απ' τη γριά.
1: Μη.
3: Και τα παντού.
1: Μη δεν υιοθετώ, κλείστε τις κάμερες. Λοιπόν, νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε πάρα πολύ ευχάριστα. Έτσι, με τα δύο χρόνια
0: Ιταρό, Ηρακλής Radio, AKA.
1: Έτσι, ΑΚΑ Ιταρό.
0: ΑΚΑ Ιταρό. ΑΚΑ Ανοφίση, αλλά ΑΚΑ όλα.
1: Ευχαριστούμε όλους όσους μας στηρίζουν. Έτσι, χωρίς την αγάπη σας δεν θα υπήρχαμε. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ, έτσι.
0: Δεν λοιπόν θα κάνουμε αυτές τις πολύ όμορφες συζητήσεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτές τις διαφωνίες, τις αναλύσεις, τα αστεία, τις κρυάδες και όλα τα υπόλοιπα.
1: Όλα τα κόλπα. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Για την άλλη Πέμπτη.
1: Για την άλλη Πέμπτη.
0: Που θα έχουμε κάνει 2-2.
1: Πάρα πολύ σωστά. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ πέρα, γιατί τι ακολουθεί.
3: Ακολουθεί. Άντρεας Κωνσταντίνο και χρόνια γράφει ιστορία. Ο οποίος σήμερα έχει αφιέρωμα στα παρελθοντικά ΠΑΟΚ Ηρακλής.
1: Και όσοι δεν τέριο, ο άνθρωπος έχει βάλει story. Πείτε μας ιστορίες από τα ΠΑΟΚ Ηρακλής που ζήσατε. Να μπείτε να γράψετε. Έτσι, για την εκπομπή στο story. Να έχει ψωμάκι, παιδιά. Φοβερές εκπομπές κάνει ο Αντρίκος.
0: Αν δεν το είδες, να τρέξεις τώρα να κάνεις follow στο Instagram, στο TikTok. Να κάνεις subscribe στο κανάλι, να το στείλεις στους φίλους, να κάνουν like. Βάρα και hype μόλις τελειώσει το live, μπράβο.
3: Βάρα και hype, μπράβο.
0: Αφού βλέπεις YouTube και μαζεύεις τα hype, ρίχτα κάπου, ρίχτα εδώ.
1: Με βλέπει την Κυριακή ο Αντρέας στο γήπεδο μου λέει: άσε, δεν μιλάω για μπάσκετ, με έχουμε εξεκνευρίσει.
0: Χωρίς να του πεις τίποτα.
3: Τον έδωσε χθες προβλεψάρα, όχι χθες, πλήρες μέρες. Προβλεψάρα και τον έφτισε. Είχε την τζίκη 100 απόδοση.
0: Σε στοίχημα. Ενώ στην ΕΒΠΕ τότε είναι 20.
1: Να πάρει το.
0: Να πάρει το ΦΕΚ.
3: Ναι.
0: Και τώρα
3: και τον έδωσε ένα cash out.
0: 100 ευρώ.
1: Ποιον, αυτόν.
0: Ναι.
1: Ανδρέας Κωνσταντίνου, έφτασε.
3: Οπότε, χαιρετούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και ραντεβού το Σάββατο στο γήπεδο.
1: Έτσι.
0: Και την Πέμπτη στην εκπομπή.
1: Έτσι.

Πάντως το τζίπι το θέτει στο μάτς. Δεν είναι κανένα.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε και χρόνια γράφει ιστορία. Τώρα αυτό το που έβαλε στο κομμάτι τι είναι?
1: Είναι Σκαρύμπας. Σκαρύμπας.
0: Σκαρύμπας, ο γιος έπαιζε πριν όταν ήρθα εδώ πέρα. Άσε με μάνα, σηκώνω με κάνα, το έχεις και αυτό? Τέτοια έλεγε σαν έφηβος. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εδώ ένα ακόμα βράδυ Πέμπτης για μια ιστορική αναδρομή. Σήμερα αντικείμενο ζήτηση είναι τα παιχνίδια ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή, με γηπέδοχο τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα κόνσεπτ το οποίο ξεκινήσαμε με αφορμή το μάτς με τον Άρη. Μας άρεσε, πήγε καλά, είδαμε ότι άρεσε και σε εσάς. Οπότε είπαμε να το συνεχίσουμε και με τον έτερο συμπολίτη. Οπότε αυτό που θέλουμε από εσάς σήμερα είναι να συμμετέχετε στην εργά συζήτηση, να στέλνετε μηνύματα κυρίως στο YouTube, έτσι να κάνουμε μια κουβεντούλα. Θα θυμηθούμε χαρακτηριστικά παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα θυμηθούμε το κοινό παρελθόν των δύο συμπολιτών, αναφέροντας κοινούς παίκτες και κοινούς προπονητές που έχουν περάσει και από τις δύο, Οπότε σιγά σιγά θα πάμε περίπου για το επόμενο δίωρο εδώ παρά με GM, και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τηλεφωνικά τον Γιάννη Δέλκο, ο οποίος με την πολύτιμη εμπειρία του θα μας μεταφέρει σε άλλες εποχές. Έχει περιγράψει αρκετά παιχνίδια ανάμεσα στο ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή στο γήπεδο της Τούμπας. Όπως αναφέραμε το πρωί, χαρακτηριστικά που μιλήσαμε με το 03 το 92. Έχουμε πολλά να πούμε εκεί με τον κύριο Γιάννη Δέλκο, από πολύ λίγο, ο οποίος είχε το απόγευμα εκπομπή. Είχε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Λοιπόν, δεν έχουμε εικόνα γιατί απλά θα είναι μια συζήτηση για το, με αντικείμενο την προϊστορία στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Διπλό Ηρακλάρα μου, αμήν Ηλία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε σιγά σιγά τον κύριο Γιάννη και να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα με αφορμή το παιχνίδι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά.
0: ΠΑΟΚ Ηρακλής λοιπόν την Κυριακή.
2: Ναι, ντέρμπι. Ντέρμπι, μόλις σημασία της λέξης. Ναι.
0: Ένα παιχνίδι που μετράει σχεδόν 100 χρόνια ζωής. Το πρώτο μάτς που καταγράφεται σε επίσημη διοργάνωση, κύριε Γιάννη, είναι στις 9.08.27.
2: Πριν, πολύ πριν την καθιέρωση της πρώτης ειρηνικής, το 59-60 δηλαδή, ναι. Γιατί και εκείνα τα παιχνίδια μετράνε.
0: Εννοείται.
2: Σίγουρα. Με άλλες εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Χωρίς πριν τότε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, εκεί τα ειδικά...
2: Τα επόμενα βέβαια χρόνια, συγγνώμη που διακόπτω, τα επόμενα χρόνια, επόμενες δεκαετίες, έλεγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, τους προλάβαμε, όχι να παίζουν βέβαια, και έλεγαν πέραμε πριν καμιά πορτοκαλάδα ή λιμονάδα.
0: Τότε υπήρχαν αυτά, μόνο τα οδηπορικά πληρώνονταν οι παίχτες, ήταν πολύ άγνα τα πράγματα, πραγματικά παίζαν για τη φανέλα και για την διασκέδαση.
2: Ναι.
0: Μετά τη δεκαετία του 80.
2: Και με την παπούτσια και με την γήπεδα. Τέλος πάντων, πάμε πολύ πίσω, ναι. Πραγματικά.
0: Εντάξει, και αυτά είναι μέρος της ιστορίας και πρέπει να τα θυμόμαστε.
2: Ιστορίας, ναι, ναι. Όλα από κάπου βέβαια ξεκινάνε και όλα εξελίσσονται. Όλα εξελίσσονται και καλό είναι να εξελίσσονται.
0: Έχω βρει επίσης ότι ο πρώτος αγώνας στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο Συντριβάνι, το παλιό γήπεδο, εγκαινιάστηκε το γήπεδο αυτό απέναντι στον Ηρακλή το 1932. Δηλαδή τώρα παραμένω στα πολύ παλιά. Και σιγά σιγά, όπως είπατε και εσείς, πάμε στην πρώτη εθνική 59-60.
2: Όμως δεν πάμε στην πρώτη εθνική. Θα πρέπει να το πω και δημόσια. Να σου πω συγχαρητήρια, Ανδρέα, για τις εκπομπές που κάνεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. Κάνει αυτή την ιστορική, έτσι, αναδρομή και τα αφιερώματα που κάνεις στις εκπομπές σου. Πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν, να θυμόμαστε την ιστορία, γιατί από το παρελθόν παίρνουμε και διδάγματα και για το παρόν και για το μέλλον. Και γι' αυτό πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ και δημόσια.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
2: Πραγματικά.
0: Με τιμούν τα λόγια σας, γιατί ξέρω πόσο μεγάλη εμπειρία έχετε και είναι πολύ σημαντικό για μένα να το λέτε εσείς αυτό.
2: Ας κοιτάξουμε τώρα το παρόν, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, καταρχάς, εσείς ποιο είναι το πρώτο ΠΑΟΚ Ηρακλής που θυμάστε εσείς, σαν φίλαθλος, να το πω?
2: Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι ποιο ήταν το πρώτο, αλλά έχω περιγράψει και αρκετά. είτε τα στιγμότυπα που είχαμε τότε στην ΕΡΤ, γιατί από κάποιο διάστημα 2010 περίπου πότε και μετά πήγε στα συνδομητικά κανάλια και παίρναμε μόνο τα στιγμότυπα και γινόταν από το στούντιο τα στιγμιότυπα, τα τρίλεπτα αυτά που είχε κάθε τηλεόραση να παίρνει.
0: Σπορ στο 3 κάποτε, κάθε Δευτέρα θυμάμαι έτσι.
2: Σπορ Δευτέρα, Κυριακή είναι και Κυριακή, Σπορ στο 3 που γινόταν και Κυριακή βράδυ που κάναμε και τις περιγραφές. Πάντως υπάρχουν κάποια παιχνίδια που έχω περιγράψει πέρσι τηλεόραση 1-0-3 το 1991-92. Τότε με καλή εμφάνιση ο Ηρακλής, καλή εμφάνιση με κόσμο, το πέταλο του νομίζω 6-7 είναι απέναντι εκείνο το πέταλο στην την εστία, με τον Λίγμπρεξ προπονητή, εκείνο στην τηλεόραση το έχω επιγράψει στα στιγμή.
0: Άλλος ένας κοινός προπονητής, και ο Τάις Λίγμπρεξ είναι μια προσωπικότητα που έχει περάσει και από τις δύο.
2: Βέβαια, με Δημόπουλο το πρώτο, Δημόπουλο, Σιλιάδης και τον Τζιάρη στα γκολ,
0: πιθανόν
2: χαρακτηριστικά. Και μάλιστα υπάρχουν ακόμα αυτά τα στιγμιότυπα στο YouTube, όπως μπορεί να τα βρει. Το 1992 εκείνη η περίοδος, ναι. Και μάλιστα τότε έπαιζαν και δύο παίκτες στον ΠΑΟΚ, οι οποίοι αγωνίστηκαν και για μια διετία 95-97. Δύο από τα καλά παιδιά πραγματικά, και λέμε καλά παιδιά αυτούς που με τη συμπεριφορά τους δεν έδωσαν δικαιώματα μέσα στα γήπεδα, αλλά και γενικώς την συμπεριφορά τους στην εξαγωνιστή, ήταν ο Λαγωνίδης και ο Μπορμπότσης, που για δύο χρόνια αγωνίστηκαν στον Ηρακλή, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κρίμα βέβαια για τον Στέφανο που έφυγε τόσο νέος από τη ζωή.
0: Συλληπιτήρια να ευχηθούμε, ναι, για την μεγάλη απώλεια.
2: Ο Στέφανος ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, το γνώριζα, και μάλιστα κάποια στιγμή να κάνω έτσι κάτι προσωπικό να πω. Είχα συνεργαστεί με ένα ιδιωτικό ραδιόφωνο. Και είχε έρθει εκεί και ο Στέφανος, είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο και για να κάνει κάποιες εκπομπές, και τις πρώτες εκπομπές ζήτησε τη βοήθεια και έτσι να τον βοηθάω και κάναμε μαζί τις εκπομπές. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτά.
0: Εξαιρετικός χαρακτήρας.
2: Ναι, ο Στέφανος πραγματικά. Και ο Κώστας βέβαια. Εντάξει. Για δύο χρόνια αγωνίστηκαν αυτά τα παιδιά και ξαναγίνησε βέβαια στον ΠΑΟΚ και ήμουν στο ότι.
0: Νομίζω και.
2: Ο Στέφανος βέβαια έπαιξε στον Άρη, έπαιξε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι ένα.
0: Πέρασε από όλους δηλαδή. Και νομίζω, κύριε Γιάννη, το 92 ήταν και τελευταία χρονιά Σκαρτάδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και μια τριετία μετέπειτα σε εμάς κατευθείαν. Δηλαδή 92-95.
2: Ναι. Είχε πολύ καλή παρουσία και μετά έφυγε Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Και μετά έφυγε Ολυμπιακό και το πρώτο χρόνο ήταν βασικότατος. Πολύ καλή απόδοση. Στο δεύτερο έπεσε, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρεις, η μνήμη δεν πάντα είναι ο καλύτερο σύμμαχος μετά από κάποια χρόνια. Σε δεύτερη χρονιά όμως δεν έκανε πολλά παιχνίδια, αλλά σε εμάς ήταν πολύ καλός και γι' αυτό και όλο έγινε και αυτή η μεταγραφή και πήγε Ολυμπιακό μετά.
0: Σκόραρε και στο εντός, την πρώτη του χρονιά στο Ηρακλής, σκόραρε στο 1-0 με γκολ Σκαρτάδου.
2: Ναι, ο Σκαρτάδος είχε αυτό ένα πλεονέκτημα, δηλαδή τα ξεπετάγματα που είχε και ευνηδίαζε τον αντίπαλο στις στιμένες φάσεις. Ήταν πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Από τη Ρόδο.
0: Ναι.
2: Εγώ τον πέτυχα τον Σκαρτάδο όταν αγωνιζόταν ακόμα στη Ρόδο. Όταν εγώ σπούδαζα Παναχαϊκή και είχε αγωνιστεί με την Παναχαϊκή τότε. Παναχαϊκή Ρόδος.
0: 90
2: τώρα μιλάμε.
0: Ναι.
2: Ιστορικά χρόνια.
0: Εντάξει.
2: Άστο.
0: Αλλά αυτό κάνει. Εγώ μπήκε, ψαχνίζει την ιστορία και, αναζητά μνήμες.
2: Τώρα μου ήρθε αυτό με τον Σκαρτάδο. Τώρα πραγματικά.
0: 90. Προχωράω λίγο.
2: Μπάκαλα, εντάξει, πάμε παρακάτω. Να σου πείσουμε τον Γιώργο. Ναι.
0: Προχωράω 95-96. Μιρτσέκης Λαγωνίδης, το Λαγωνίδη τον αναφέραμε. Μιρτσέκης Λαγωνίδης 0-2. Άλλο ένα διπλό εκεί στην Τούμπα.
2: Ναι. Ναι, ο Κώστας, ναι, που είχε βάλει το γκολ και δεν πανηγύρισε, νομίζω.
0: Ναι.
2: Ο Κώστας, ναι, ναι. Και ο Μιρτσέκης ένα πολύ καλό σεντερφόρ επίσης.
0: Και αυτός μια αξιολογία.
2: Αξιολογία. Παρουσία. Ένα καλύτερο σεντερφόρ, εντάξει, εγώ θα έλεγα δύο. Ο Γκέσκιος με τη δυναμική του, αλλά ο Μιχάλης Κωνσταντίνου σαφώς ήταν ο καλύτερος που πέρασε από τον Ηρακλή.
0: Νομίζω ο τελευταίος μεγάλος κυνηγός.
2: Σε υψηλό επίπεδο πραγματικά σεντερφόρ, και η δύναμη και η τεχνική του, τα προσόντα που είχε ο Μιχάλης, ήταν εξαιρετικά πραγματικά. Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω τότε ότι τον είχαν παρακολουθήσει κάποιες ομάδες από το εξωτερικό. Τελικά πήγε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Τώρα ζει βέβαια στην πατρίδα, στην Κύπρο, εδώ και πολλά χρόνια.
0: Και ωραία πάσα κάνετε, κύριε Γιάννη. Καταρχάς να πούμε ότι στα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής, για τον λογαριασμό του Ηρακλή, ο Κωνσταντίνος είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα μας. Έχει σημειώσει 7 γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ, ναι. Έχει ένα 2-2. Εκείνο το παιχνίδι ήταν εκείνο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι.
2: Εκεί το 2-2 θα πήγε. Με τα δύο γκολ τότε.
0: Είναι τα πρώτα γκολ του.
2: Το είχα περιγράψει, ναι, τα δύο γκολ. Δύο γκολ που είχε. Ναι, τότε που είχε έρθει και με προπονητή τον Γιώργο Παράσχο.
0: 97-98. Άλλη μια προσωπικότητα, ναι, και ο Παράσχο.
2: Ναι, ο Γιώργος Παράσχος. Εντάξει, τι να πω για τον Γιώργο. Δεν θα πω πολλά γιατί έχουμε και κάποια σχέση ιδιαίτερη. Εντάξει, όσοι το γνωρίζουν όλοι.
0: Ναι, λέω για το κοινό παρελθόν αναφέρομαι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό το μάτς.
2: Και στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω.
2: Ναι. Και δεν είναι, όπως πολύ χαρακτηριστικά λένε ο Γιώργος Παράσχος, δεν είναι Καστοριανός, αλλά εγώ είσαι στη Καστοριά με επιτυχία και εκεί πέρα έκανε την οικογένεια. Από τη Νέα Πολύ είναι εγώ. Την Νέα Πολύ είναι εδώ, Νίκες, και ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ναι. Θεσσαλονικός δηλαδή.
2: Θεσσαλονικός,
0: ναι. Δεν το ήξερα, νόμιζα είναι Καστοριανός, επειδή μένει εκεί, νόμιζα εκεί ναι. Είναι η διατύπωση.
2: Πήρε αυτό το 2-2, Γιωβάνοβιτς που έκανε και την παλιά.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Άκης. Άλλη τεράστια προσωπικότητα. Εκείνη τυχερός ο Ηρακλής που τον έχει τώρα.
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Εγώ είναι πολύ σημαντικό που ο Άκης βρίσκεται στην ομάδα.
2: Και δεν το λέω απλώς έτσι, να πούμε απλά για την εκτίμηση που έχω για τον Άκη Στολτίδη. Αλλά γιατί το έχω και από προσωπική εμπειρία.
0: Ναι.
2: Αυτό που προσφέρει ο Άκης αυτή τη στιγμή.
0: Είναι ένα άτομο που νιώθει από Ηρακλή. Το καταλάβαμε και εμείς όταν τον είχαμε εδώ καλεσμένο, όταν κάναμε το αφιέρωμα για την πορεία του. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαία για την ομάδα μας να τον έχει ακόμα και τώρα. Ένας παίκτης που προσέφερε πάρα πολλά στην Ηρακλή. Ο παίκτης συνεχίζει
2: και
0: μέχρι και τώρα.
2: Στον ελληνικό ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό, τι να πούμε, τα παιχνίδια στο Champions League, είναι, εντάξει.
0: Η εμπειρία του είναι υπερπολίτιμη. Ο οποίος έχει βάλει γκολ και μέσα στην Τούμπα, έτσι.
2: Ναι, σε διάκοψα, συγγνώμη.
0: Λέω, έχει βάλει και γκολ μέσα στην Τούμπα. Σε ένα 2-1 του 98 βρήκα. 4-10 του 98. Okay, ναι.
2: Τα βρήκες και κάποια τα θυμάσαι, ίσως τα διάβασες.
0: Ναι, εντάξει, τα διάβασα.
2: Δεν τα έχω μπροστά μου γιατί ξέρεις, είπαμε κάτι για τη μνήμη.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω. Το λέω σαν διαπίστωση.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει βάλει.
0: Χίλια.
2: Και αν μου επιτρέψει πάλι κάτι προσωπικό. Την 2001-2002 όταν την ευθύνη υπεύθυνος γραφείου τύπου όταν ναι. Ο Ηρακλής βγήκε στην Ευρώπη
0: ναι, ναι.
2: Στο τελευταίο παιχνίδι με Πανιόνιο εμείς θέλουμε μια ισοπαλία μόνο ο Πανιόνιος ισοπαλία νίκη και ο Πανιόνιος μόνο νίκη και έβαλε στην αρχή πέτυχε ένα γκολ ο Πανιόνιος με πρόεδρο τον Μπέο τότε ο
0: με τον Μουζαουή νομίζω
2: ναι, και στο 95 ισοφάρισε ο Άκης και η ομάδα εκεί στην Ευρώπη σε εκείνο το παιχνίδι. Το τελευταίο παιχνίδι που έγινε.
0: Το πιο χαρακτηριστικό γκολ στον δηλαδή και οι νεότεροι αυτό θα θυμούνται σίγουρα.
2: Ναι,
0: ένα γκολ
2: ναι.
0: Που πανηγυρίστηκε έξαλλα και για το διακύβευμα όπως είπατε. Την ευρωπαϊκή
2: και ένα,
0: έξοδο.
2: Που θυμάμαι σε εκείνο το παιχνίδι αξίζει να το πούμε για τους ανθρώπους δηλαδή που πέρασαν ακόμη και τους ξένους και αγάπησαν αυτή την ομάδα, αγάπησαν αυτή τη φανέλα και την τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο και ακόμα δηλαδή την έχουν στην καρδιά τους. Με τον Μιλόγεβιτς.
0: Ναι, Βλάντα Μιλόγεβιτς.
2: Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής και προπονητής τώρα είναι, ο οποίος ήταν τιμωρημένος ή τραυματίας, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν εκτός. Και αν θυμούνται οι παλαιότεροι, έβγαιναν την καταπακτή παίχτες. Εγώ είμαι πίσω εκεί πέρα από την Ιστορία στην καταπακτή κοντά και ο Μιλόγεβιτς. Και επειδή υπήρχε έτσι μια γκρίνια στο 0-1, μέχρι τα τελευταία λεπτά είχε φτάσει στο 80, ήταν 0-1, και πολλά έθνο ότι δύσκολο θα έβγαζε γκολ ο Ηρακλής. Το λέω, Μίλο, σήκω και φύγε. Είχε αγκαλιά το παιδί του, μικρό δηλαδή, ήταν 5-6, όχι, ούτε 7, λιγότερο ήταν. 5-6 χρονών δεν έβγαινε εκεί, κολλητός πίσω από την εστία. Και πηγαίνει τον κόλλο, άγγισε και πετάει κάτω το παιδί και τρέχει να πανηγυρίσει.
0: Το ζούσε τόσο έντονα, το ζούσε.
2: Τόσο πολύ, δηλαδή, τόσο ένιωθε αυτή την ομάδα και πόσο την αγάπησε. Γιατί έπαιξε και σε άλλες ομάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή αυτούς τους παίκτες, τους ξένους που πραγματικά γράψαν την ομάδα.
0: Και είναι χαρακτηριστικό ναι. Και όπου σταθεί και όπου βρεθεί που μιλάει ακόμα για την Ηρακλή με τα καλύτερα λόγια. Το πόσο έντονα.
2: Ήθελε κάποτε να έρθει και στην ομάδα.
0: Ναι. Οπότε πάμε τώρα δεκαετία 2000 σιγά σιγά. Σίγουρα ξεχωρίζει το διπλό του με το Φοφόγκα.
2: Ναι.
0: Ένα γκολ που αν δίνουμε και τα στιγμιότυπα οι φίλοι, δηλαδή ήρθε. Χάνει πέναλτι ο Γεωργιάδης και από το πέναλτι μπλοκάρει ο Χαλκιάς, δίνει το βολέ και παίρνει την μπάλα από Φόγκα και σκοράρει.
2: Είναι το ποδόσφαιρο, ξέρεις, από μια αδράνεια πόσο μπορεί να σημειωθεί ένα γκολ από ένα ενθουσιασμό, γιατί σου δίνει φτερά μετά όταν αποκρούει κάποιο όπως ο Χαλκιάς στο πέναλτι. Άλλος κοινός παίχτης, έτσι, πάω και Άρη βέβαια, ο Κώστας, σου δίνει φτερά, πήραν εκείνη την ώρα, ανέβηκε...
0: Και αξιοποίησαν το momentum, ναι.
2: Ναι, και αλλάζει τελείως, η μορφή του αγώνα. Επογοήτευση από τη μία, ενθουσιασμός από την άλλη και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Και ο Βραζιλιάνος ακόμη ανεβάζει το βλέπουμε στο Facebook ότι ανεβάζει συνέχεια για τον Ηρακλή.
0: Άλλος ένας ξένος που δέθηκε.
2: Συνέχεια. Είναι...
0: Αυτό που αναφέρατε, άλλος ένας ξένος που δέθηκε και πόσο σημαντικό είναι τέτοιοι ξένοι παίχτες να μπολιάζονται με την ιδέα του Ηρακλή. Και τι επίδραση έχει αυτό, έτσι.
2: Να φεύγουν, να πηγαίνουν στην πατρίδα τους και να αναφέρονται συνέχεια για τον Ηρακλή.
0: Ναι, αυτό είναι που λέμε να διαδίδεται η ιδέα του Ηρακλή.
2: Σωστά.
0: Είναι σίγουρα τα πιο χαρακτηριστικά διπλά του Ηρακλή, ο οποίος ο Ηρακλής έχει 11 διπλά συνολικά στην Τούμπα στην παρουσία του στην πρώτη εθνική. Το δύο τελευταία είναι με δύο Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, ένα που αναφέραμε τον Φοφόγκα και ένα με το Λεωζίνιο, το χαρακτηριστικό εκείνο παιχνίδι.
2: Αυτό σίγουρα το θυμούνται. Για την Ερασπόρ μετάδοση, για το ραδιόφωνο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το 0-1 με το Λεωζίνιο. Τερματοφύλακας ο Βελίδης που ήρθε μετά στον Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Στην δεύτερη κατηγορία βέβαια. Και προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τότε ένα παιχνίδι που μετά τη λήξη του. Βεβαίω όποια ομάδα και να είναι, είτε συμπαθούμε είτε αντιπαθούμε. Έχει σημασία, ο καθένας έχει τη συμπάθεια και την υπάρχειά του. Δεν μου αρέσουν αυτά. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και μάλιστα είχαν κλειδώσει γιατί είχαν βγουν στα ποτήρια και στην αίθουσα τύπου, στην έρευξη που μετά είχαν κλειδώσει πολλές πόρτες για τον κίνδυνο μήπως υπάρξει να βγουν πάνω οι φιλαθλοί. Αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ δηλαδή, ήταν κάτω για τους παίκτες του, τους δικούς του παίκτες δηλαδή. Το λέω είναι μια πολύ ωραία ενέργεια στην αιστεία που είναι από εκεί από τη θύρα 4.
0: Ναι.
2: Στον Κωνσταντινίδη και το 0-1.
0: Εκτέθηκε ο Τζαβέλας που λέει εδώ και ένας φίλος.
2: Ναι.
0: Στη φάση αυτή.
2: Έκανε πολύ ωραία ενέργεια ο Λεζίνιο εκεί, ναι. Κοίταξε, Βραζιλιά το 90% ξέρουν καλή μπάλα.
0: Εννοείται.
2: Θυμίζω. Όπου και αν έχουν παίξει, ναι. Γεννιούνται αυτό που λένε με μια μπάλα.
0: Ακριβώς. Ναι, είναι αυτό που μαθαίνουν το ποδόσφαιρο στις Αλάνες, εκεί πέρα στις παραλίες. Έχουν άλλη κουλτούρα για το ποδόσφαιρο Βραζιλιά και γενικά οι Λατινοαμερικάνοι.
2: Ζουν για το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
2: Είναι όλη η Λατινική Αμερική, όπου και αν, όποια χώρα για να κάνεις, αλλά περισσότερο βέβαια η Βραζιλία. Βέβαια πολλές φορές, αν με επιτρέψεις να φορά, Ανδρέα, είναι και για κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους.
0: Ναι, να ξεφύγουν από τη φαβέλα, ναι.
2: Να ξεφύγουν από εκεί και να πάνε κάπου αλλού και να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
0: Ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι αρκετά δεδομένο. Είναι ένας τρόπος διαφυγής στο ποδόσφαιρο που γιατί τους, να βοηθήσουν και τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους και την κοινότητα που ζουν. Έτσι, γιατί έχουμε δει πολλές ιστορίες.
2: Πολλές φορές, ναι. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που είναι σε άλλες χώρες και βοηθάνε όλη την κοινότητα. Γιατί υπάρχουν πολλές αντιθέσεις οικονομικές σε αυτή την απέραντη χώρα, τη Βραζιλία.
0: Επιστρέφω τώρα στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Γενικά, τι σημαίνει το ΠΑΟΚ Ηρακλής για την πόλη της Θεσσαλονίκης? Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Ντέρπι, έτσι έχει τον χαρακτήρα, ναι. Το ντέρπι. Σε όποια θέση και αν βρίσκεται η μία ομάδα ή η άλλη, δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς προγνωστικά. Γιατί αλλάζει τελείως η νοοτροπία του παίχτη. Αυτός που είναι στη χαμηλότερη βαθμολογικά, πολλές φορές υπερβάλλει αυτόν, παίζει καλύτερα. Ίσως λίγο να υποτιμήσει ο ένας αυτός που είναι σε ανώτερη θέση των άλλων, και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει προγνωστικά. Πάντα βέβαια λες ότι έχει τον πρώτο λόγο αυτή η μία ή άλλη ομάδα.

0: ίδια πόλη ή στην ίδιο νομό, στην ίδια περιφέρεια.
1: Οκ, okay, δεν το ενδιαφέρον ναι. Στοιχείο αυτό, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, και ένα τέτοιο παιχνίδι δεν απλά έχει να κάνει ένα τέτοιο ντέρπι και όπως και με τον Άρη, το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά λέμε τώρα για τον ΠΑΟΚ Ηρακλής, έχει να κάνει με τη σύγκρουση αλλά και τη σύγκριση της ιστορίας των ομάδων, της ταυτότητας, της κουλτούρας, της φιλοσοφίας που έχει ξεχωριστά η κάθε ομάδα. Και φυσικά σε αυτά τα ντέρπι υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση από τον κόσμο.
1: Πολλές φορές συγκρούνται και δύο κόσμοι, όπως επισημαίνετε.
0: Δύο κόσμοι είναι διαφορετικοί, μπορεί να συγκρούνται. Με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική ταυτότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτή η σύγκρουση. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό που πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει, να γίνεται αιτία επεισοδίων, να γίνεται αιτία πολέμου πραγματικά.
1: Ναι.
0: Τώρα, παράδειγμα, τι να πω τώρα, στο Ηρακλής Λεβαδιακός, δεν ήταν τελικός κυπέλο Ελλάδος ή τελικός ή το ντέρπι της χρονιάς, τόση αστυνομική δύναμη.
1: Δυστυχώς αυτό.
0: Χρειάζεται βέβαια πολύ κουβέντα για αυτό το θέμα. Όχι, δεν είμαι σε βάρος της αστυνομίας, σε βάρος των μέτρων που λαμβάνονται.
1: Ναι, τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα.
0: Σε ένα Ηρακλής Λεβαδιακός, με 50 άτομα που ήρθαν από τη Λιβαδιά οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Και απ' την άλλη, τώρα αν υπήρχε άλλη σκοπιμότητα, δεν ξέρω. Τι
1: είναι. Τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, είναι λίγο.
0: Ναι, μεγάλη. Αν πιάσουμε αυτή. Γιατί είναι και το παρόντο.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και το παρόντο, ναι. Εμείς
1: οπότε.
0: Την ιστορία.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο και η ιστορία του βασμού του 1980. Νομίζω εκεί ουσιαστικά γιγαντώθηκε λίγο η αντιπαλότητα των δύο ομάδων.
0: Ναι.
1: Μα υπενθυμίσω λίγο την υπόθεση ότι ουσιαστικά μιλάμε για την επαναληπτικό του κυπέλου, του ημιτελικού κυπέλου, όπου ο Ηρακλής είχε κερδίσει, είναι η μοναδική νίκη του Ηρακλή με την Τούμπα για το κύπελο, Γιώργος Νοφανίδης 0-1 στις 7 Μαΐου του 80, και δύο εβδομάδες μετά οι δύο ομάδες αναμετρούνταν στο Καφετζόγλιο για τη ρεβάνς. Και τότε κατηγορήθηκε ο πρόεδρος του Ηρακλή, Κώστας Περτσινίδης, για δωροδοκία στον.
0: Για απόπειρα.
1: Για απόπειρα δωροδοκία στον φωτοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο. Λυπάμαι ότι κατηγορήθηκε, γι' αυτό λέω, δεν είπα και. Αλλά τελικά αθωώθηκε στα πολιτικά δικαστήρια, αλλά στα αθλητικά δικαστήρια τιμώρησε ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής υποβιβάστηκε, έχασε, ανακόπτηκε κάπως η πορεία, γιατί χτιζόταν κάτι πολύ σπουδαίο εκείνα τα χρόνια, που το είδαμε και στα επόμενα χρόνια στα ελληνικά γήπεδα.
0: Και ένα χρόνο δεν έπαιξε ο Βασίλης.
1: Ναι. Νομίζω είναι η ιστορία του υποβασμού του 80 είναι ένα χαρακτηριστικό γεγονός ανάμεσα στην αντιπαλότητα ανάμεσα ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
0: Ναι. Ο Ηρακλής ποτέ δεν υποβάστηκε αγωνιστικά. Ενώ άλλες ομάδες κέρδισαν άνοδο, γλίτωσαν τον υποβασμό εξωαγωνιστικά. Ναι. Και άλλο μεγάλο θέμα. Τελικά, Ανδρέα, ανοίγουμε πολλά θέματα. Έτσι.
1: Ναι, το συγκεκριμένο για τον υποβασμό του 80 είναι ένα απόκειτο στο
0: αφορά, παιχνίδι. Που αφορά, ναι.
1: Γιατί είναι και. Μεταξύ των δύο ομάδων. Την πλήρωσε ο Ηρακλής το 80, εντάξει, γρήγορη βέβαια επάνωδος, αλλά πήγε να ανακοπεί η πορεία της μεγάλης ομάδας. Βέβαια δεν, ήταν τόσο μεγάλο αυτό που ερχόταν που δεν μπορούσε τίποτα να σταματήσει και όλοι οι φίλαθλοι Ελλάδα θαύμασε τον Ηρακλή της δεκαετίας του 80, ο οποίος Ηρακλής είχε αποκλείσει πάλι τον ΠΑΟΚ στο κύπελο το 84-85, για όσοι θυμούνται, με 4-1 ευρεία νίκη με ένα σπριν του Βάσια. Τώρα εντάξει, πάω σε εντός βέβαια.
0: Ναι, στο Καφετζόγλιο αυτό.
1: Ναι, αυτό Καφετζόγλιο.
0: Στο Καφετζόγλιο. Αλλά ο Βασίλης δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά σπριν.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Μπορούσε να κάνει αυτές οι επινοήσεις του διαφορετικές κάθε φορά, οι αντιδράσεις του. Δεν μπορούσε να προβλέψει δηλαδή τι κίνηση θα κάνει. Δεν ήταν πάντα ότι έκανε. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν ένα στυλ και ένα τρόπο με την τρίπλα και τον τρόπο που προσπαθούν να αποφύγουν έναν αντίπαλο, και είναι ο ίδιος. Ο Βασίλης ποτέ δεν έκανε κάτι το σύνθεση, κάτι το ίδιο πράγμα να επαναλαμβάνει δηλαδή. Πάντα κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό δεν μπορούσαν και το σταματήσουν. Όσοι βλέπουν τα βίντεο, όσο πρόλαβαν, έχει κάποια βίντεο τα οποία ο κόσμος φωνάζει αυτό το θαυμασμό.
1: Επιφώνημα, ναι.
0: Αυτό το επιφώνημα, πολύ σωστά το είπες. Αυτό το επιφώνημα. Και είναι αντίπαλοι αυτοί που βρίσκονται, γιατί είναι σε παιχνίδια εκτός έδρας.
1: Εντάξει, όντως ανοίγουμε πάρα πολλά θέματα. Νομίζω ότι θα μπορούμε να μιλάμε ώρες, γιατί αυτά τα παιχνίδια, όπως λέτε, είπατε και εσείς, είναι τα ντέρμπι. Σε κάνουν να μιλάς για παίχτες, για προπονητές,

0: Για προσωπικότητες, για στιγμές, για γκολ, για τα πάντα.
1: Ναι, για όμορφες και άσχημες στιγμές, γιατί ο αθλητισμός έχει και άσχημες στιγμές. Μακάρι να μένουμε στις καλές στιγμές, στις όμορφες στιγμές, να γίνουν τα παιχνιά, κερδίζει ο καλύτερος ή πιο τυχερός. Ας λέμε και ο πιο τυχερός καμιά φορά.
0: Ναι, όπως είπαμε, το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και η τύχη για να πάρεις το αποτέλεσμα.
1: Είναι και η τύχη. Εντάξει, ρόλο παίζουν οι τερματοφύλακες. Πολύ σημαντικό, γιατί ανοίξε ένα τερματοφύλακα και αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής διαθέτει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες, αλλά και ο νεαρός ο Καρακασίδης επίσης ταλέντο. Ο Ανασιάδης Παγωνίστης είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Οπότε είναι μια σιγουριά.
0: Είναι η βάση της κάθε ομάδας ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, για εμένα και η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, για να το πούμε. Έλεγα στην εκπομπή νωρίτερα, γιατί μπορούμε να κάνω σχόλια, γιατί για ένα διάστημα, για δύο περίπου μήνες, για την ευθύνη στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ, μαζί με άλλα παιδιά βέβαια, ότι τα τελευταία λεπτά που παρακολούθησα το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, κοντά στον αγωνιστικό χώρο, δίπλα στον αγωνιστικό, δίπλα στον τέταρτο διετή και τον παρατηρητή, έβλεπα το πάθος αυτό που αγωνιζόταν οι παίχτες. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, φοβερά συναισθήματα. Το πάθος που αγωνιζόταν οι παίχτες μέσα στο αγωνιστικό χώρο, που δεν μπορεί να το δει όσο όταν είναι στην κερκίδα, δεν βλέπει πως τρέχει, πως αγωνίζεται, αλλά την έκφραση του προσώπου. Και αυτό ακριβώς έλεγα, ότι πραγματικά δείχνουν ότι είναι ομάδα, ότι είναι οικογένεια και ότι όλοι αντιλαμβάνονται που αγωνίζονται.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σημαντικό αυτό για την ομάδα μας. Και πιστεύω ότι θα πάει ακόμη καλύτερα η ομάδα, αρκεί να έχουμε υπομονή. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε βήμα-βήμα. Καμιά ομάδα δεν γίνεται από τη μέρα στην άλλη και κανένας προπονητής δεν έχει κανένα μαγικό ραβδάκι να μεταμορφώσει τη μια ομάδα αμέσως. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, να έχουν υπομονή και να στηρίζουν και να χειροκροτάμε, γιατί θα έρθουν και κάποιες άσχημες στιγμές. Εντάξει.
0: Πολύ σωστά.
1: Όλα είναι στο ποδόσφαιρο. Και οι νίκες είναι και οι ήττες. Δεν είναι μόνο οι νίκες.
0: Όλα είναι στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει. Πάει καλά, από παιχνίδι σε παιχνίδι βελτιώνεται. Πολύ καλή τακτική που γίνεται από τον προπονητή. Οι παίχτες θα δείχνουν και να χθες κάποιοι παίχτες πάλι ήρθαν στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Δείχνουν ότι
0: ενδιαφέρει. Το οικογενειακό κλίμα που πάρει γενικά στο σύλλογο.
1: Ναι, ναι. Είναι μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά. Υπομονή να έχουμε.
0: Εννοείται. Πάνω απ' όλα.
1: Δεν είναι τα προσόντα που χαρακτηρίζουν τη φυλή μας, αλλά πρέπει εμείς στην αρχή
0: να. Πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα στοιχεία να επιδοθούν.
1: Ναι. Σιγά-σιγά.
0: Οπότε κύριε Γιάννη, βασικά αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτά πρέπει νομίζω να κρατήσουμε γενικά αυτό για τον Ηρακλή, ότι να έχει ο κόσμος υπομονή και να και πίστη στην ομάδα, και οπότε κρατάω και το πάθος που δείχνει αυτή την ομάδα.
1: Δηλαδή, μέχρι φοβερή εντύπωση, τους έβλεπα τα πρόσωπά τους, δηλαδή και πώς έπεφτα πάνω στην μπάλα, στην πορεία της μπάλας. Γιατί άλλο να περιμένεις να μαρκάρεις τον αντίπαλο τέτοιο, όπως το χαρακτήρισα, καμικάζει. Μου πω ήταν τα καμικάζει. Έτσι, αν δεν έχεις πάθος, αγωνιστικότητα και αυτοπεποίθηση μέσα στο παιχνίδι, όσο καλός να είσαι, το χάνεις. Δηλαδή, αν περιμένεις να σωθεί η μπάλα, έτσι, απλά να το πω, τελείως, έχασες. Και νομίζω μετά τα δύο γκολ πιο πολύ ανέβηκαν σε αυτό τον τομέα.
0: Εντάξει, όπως είπατε και εσείς και για το γκολ πριν, γενικά, μια επίτευξη τέρματος δίνει τεράστια ψυχολογική όθηση.
1: Μου φτερά πήρε μετά. Αυτό δείχνει όμως ότι είναι ομάδα και ότι είναι ενωμένη.
0: Ναι.
1: Και ο Τσάκλα που μπήκε στο τέλος και μου έκανε τι μπροστά, έπεσε δύο τρεις φορές, έκανε τάκλιν, χτύπησε, σηκώθηκε, ξανά έτρεξε, έκανε σπριντ. Τώρα ανέφερε ένα από τους παίχτες. Ο Γούρος πιο πίσω, τα παιδιά πίσω στην άμυνα, δηλαδή προσπαθούσαν να κρατήσουν μια και από το κέντρο να μαρκάρουν, ακόμη και οι επιθετικοί.
0: Οπότε.
1: Άξι, όλα θα πάνε καλά, πιστεύω.
0: Ωραία, οπότε κρατάω.
1: Είμαι πάντα αισιόδοξο.
0: Καλά κάνατε και μας το δίνει η ομάδα να είμαστε αισιόδοξοι. Οπότε κύριε Γιάννη,
1: δύναμη.
0: Κρατάμε ότι πάμε με αυτό το πάθος που βλέπουμε την ομάδα, χρησιμοποιούμε αυτό ως βασικό όπλο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Κυριακής. Νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε και για το οικογενειακό κλίμα και όλα αυτά που αναφέρετε, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ωραία, Ανδρέα.
0: Ωραία,
1: εγώ
0: λοιπόν.
1: Να σου πω να συνεχίσει τις ωραίες εκπομπές.
0: Να είστε καλά.
1: Και να τα λέμε και κάποια στιγμή θα έρθω και από το στούντιο.
0: Εννοείται, κύριε Γιάννη, όποτε θέλετε, η πόρτα το ξέρετε την ανοιχτή. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται. Εμείς ευχαριστούμε και είναι μεγάλη μας χαρά που στηρίζετε και είστε εδώ στο Ηρακλής Ρέντιο και μας βοηθάτε με την εμπειρία σας και είστε μέλος αυτής της ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε. Ωραία, αυτό ήταν ο Γιάννης Δέλκος. Τον είχαμε εδώ, κάναμε έτσι μια μίνι συζήτηση. Εφόλης ύλης θα πω, γιατί είπαμε πολλά για το ποδόσφαιρο και γενικά και για τη φετινή ομάδα και για τα ντέρμπι. ΠΑΟΚ Ηρακλής, θυμηθήκαμε προσωπικότητες, διάφορες. Μοιράστηκε κάποιες δικές του προσωπικές ιστορίες από σχέσεις με παίχτες και λοιπά, που έχει περιγράψει πολλά παιχνίδια στην Τούμπα, όπως είπε και ο ίδιος. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο YouTube κυρίως, γιατί αυτά έχω τώρα μπροστά μου. Στα social media του ραδιοφώνου τα είναι επιφορτισμένος ο GM, τα βλέπει και αυτός, οπότε μπορείτε να στέλνετε και εκεί. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο, αν μπορούμε, ένα δίλεπτο λίγο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην συζήτησή μας με αφορμή το Derby Πάοκ Ηρακλής. Κάνουμε την αναδρομή σε αυτά τα παιχνίδια, τα Derby της πόλης. Είχαμε προλίγου με τηλεφωνική επικοινωνία με τον πολέμπειρο δημοσιογράφο και μέλος του Ηρακλής Radio, του Ιταρό, Γιάννη Δέλκο. Θυμηθήκαμε αρκετά παιχνίδια, κάναμε και μια ποδοσφαιρική ζήτηση και μας έφερε και αυτός μνήμες από παιχνίδια που έχει περιγράψει. Σας ζητήσαμε να γράψετε για το και τις δικές ιστορίες στο Instagram μέσω story. Ένας φίλος λέει για το Pyro Show του 2015, καλές εποχές όταν επιτρέπονται τα πυροτεχνήματα και τα καπνογόνα, τα οποία προσθέτουν μια ιδιαίτερη νότα στα παιχνίδια, δημιουργούν πολύ όμορφες εικόνες για στις κερκίδες. Φυσικά οι περισσότεροι αναφέρεστε στον γκολ του Λεωζίνας, την τελευταία νίκη του Ηρακλή το 2016, στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι που έγινε στον Ηρακλή, απέδρασε με το διπλό, σχολιάσαμε και τον και αφορήθηκε με τον κύριο Δέλκο. Ένας άλλος φίλος λέει ότι υπήρχε πολύ πείραγμα στο σχολείο την επόμενη μέρα κάθε ντέρμπι. Αυτό είναι κάτι που έλειψε και με την απουσία του Ηρακλή από την πρώτη κατηγορία. Εδώ ο Γιάννης μας λέει καλησπέρα, λέει μετά ένα κακό είχε, λέει, το διπλό του 2003, ότι ήταν τρίμερο καθαράς Δευτέρας και δεν έπρεπε να περιμένω μέχρι την Τρίτη να πάω στο γυμνάσιο για να τους πικάρω για τον Φοφόγκα. Ο Φοφόγκα, ο οποίος και αυτός έχει βάλει γκολ και σε αρκετά γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ και σε εντός έδρας αναμετρήσεις, αλλά φυσικά αυτό το γκολ μέσα στην Τούμπο του 2003 είναι νομίζω από τα πλέον χαρακτηριστικά της πορείας του στον Ηρακλή. Όπως είπαμε προλίγου, ο Ηρακλής έχει πάρει 11 διπλά μέσα στην Τούμπα. Και φυσικά εδώ ένα στοιχείο που θέλω να σταθούμε στη σημερινή μας κουβέντα και περιμένω και τις δικές σας απαντήσεις, είναι τις προσωπικότητες που περάσαν και από τις δύο συλλόγους. Έχω βρει, ας πούμε, το προπονητές, ο Λεσάνων, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Άγγλος προπονητής. Έχει περάσει από Arsenal, από Everton, μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ένας προπονητής που συνδέει τις δύο ομάδες. Έχει κατακτήσει δύο κύπελα με τον ΠΑΟΚ το 72-74, αλλά και με τον Ηρακλή σε εκείνον τον αλυσμόν τελικό το 76, όπου θαύμασε όλη η Ελλάδα για πρώτη φορά τον Ουρέγγι, Βασίλη Χατζηπαναγή και ο Ηρακλής απέναντι στον Ολυμπιακό, κέρδισε το κύπελο. Ο Σάνων σίγουρα είναι σημείο αναφοράς. Έχω βρει άλλον προπονητή, όπως είπαμε και με τον κύριο Δέλκο, τον Γιώργο Παράσχο, τον Άγγελο Αναστασιάδη, με τον Άγγελο Αναστασιάδη ο Ηρακλής βγήκε στην Ευρώπη. Ποδοσφαιριστές, ο Κώστας Χαλκιάς που είπαμε που απέκρουσε το πέναλτι και μετά από το πέναλτι από το βολέ του ήρθε τον γκολ του Φοφόγκα. Ο Γεωργιάδης έχει περάσει και αυτό, που έχασε το πέναλτι, πέρασε και αυτός με τον Ηρακλή για μια διετία. Ο Γιώργος Καρτάδος, περιμένω και τις δικές σας απαντήσεις. Έτσι θα το πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θυμηθείτε κοινές προσωπικότητες που έχουν περάσει και από τις δύο. Περιμένω τις δικές λοιπόν απαντήσεις. Χαρακτηριστικά άλλα διπλά είναι σίγουρα το 1-3, το 82-83 με δύο γκολ του Καλαμπάκα και ένα πολύ ωραίο γκολ του Καφκενάρη από το κέντρο, αν θυμάστε πιο παλί. Μια σημαντική νίκη του Ηρακλή στην Τούμπα το 82-83, όπου η πρώτη νίκη του Ηρακλή στην Τούμπα είναι και με την έναρξη της Α Εθνικής. 59-60 με 0-1 ο Ηρακλής πέρασε. Άλλο χαρακτηριστικό διπλό αναφέραμε, τον ημιτελικό κυπέλου με τον γκολ του Ορφανίδη 79-80 και την υπόθεση της, του άδικου επιβασμού που ακολούθησε, το αναφέραμε και με τον κύριο Γενεδέλικο, που κατηγορήθηκε αδίκως ο πρόεδρος Κώστας Πρετσίνης, αν και δικαιώθηκε στα πολιτικά δικαστήρια ο Ηρακλής στην πλήρωση. Αναφερθήκαμε σε αυτό εκτενώς με τον κύριο Γιάννη Δέλκο. Λάζαρος Λάμπρου, λέει ένας φίλος. Α, ο Γιάννης είναι. Γεια σου, Γιάννη, χαιρετισμούς. Ο Σνάουτσνερ, λέει άλλος. Ο Μίροσλαβ Σνάουτσνερ είναι ο μπακ. Χαρακτηριστική περίπτωση και αυτός. Άλλο χαρακτηριστικό διπλό, 87-88-02. Κώστας Ηλιάδης, ο οποίος και αυτός έχει περάσει και από τους δύο. Και Δημήτρη Αδάμου, η σκόρερ του Ηρακλή. 91-92 φυσικά το χαρακτηριστικό 0-3 που αναφέραμε και με τον Γιώργο Ανδέλικο, ο οποίος το έχει περιγράψει, Τουτζιάρη, Ηλιάδης και Δημόπουλος. Ηλιάδης, Δημόπουλος έχουν περάσει και αυτοί από την Ηρακλή. Την επόμενη χρονιά, 92-93, επίσης ο Ηρακλής φεύγει νικητής από την Τούμπα σε ένα μάτς που συμπορήθηκε γιατί τα προβλήματα με το Βουλινό, ο λαός του Ηρακλή ήταν πολυπληθής στην Τούμπα, ήταν περισσότεροι Ηρακλήδες μέσα στην Τούμπα από τους Παοξίδες. Το 92-93 στο διπλό με τον Τουτζιάρη. 95-96 Μυρτσέκης Λαγωνίδης που αναφέραμε, 0-2 και αυτό. Χαρακτηριστικό παιχνίδι. Άλλη προσωπικότητα που έχει περάσει από τους δύο συλλόγους, ο Λάκης Παπιωάννου που μετά το 86 έφυγε από τον Ηρακλή και πήγε στο ΠΑΟΚ. Κατσαμπής και Χαλκιάς που λέει πολύ σωστά ένας φίλος. Κατσαμπής ο οποίος ήρθε ως αρχηγός, από αρχηγός του ΠΑΟΚ ήρθε στην Ηρακλή, κάτσε 9 χρόνια, έγινε και αρχηγός στην Ηρακλή, ένας παίκτης που ξεχώριζε για το πάθος του. Εμπενίζερ Χάγκαν θα πω εγώ, ο Μπορμπόκης τον αναφέραμε, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος που έχει περάσει από όλους, ο Δημόπουλος, Νίκος Αραμπατζής αν θυμάστε, ο Στέλιος Ηλιάδης,
1: Κωστίν Λαζάρ,
0: Κωστίν Λάζαρ, νάτος. Μια μεταγραφή αν θυμάσαι τότε με Νίκο Παπαδόπουλο που...
1: Δεν έπαιξε ποτέ. Ένα μάτς νομίζω.
0: Έξι μάτς φίλε.
1: Έκανε έξι συμμετοχές.
0: Έξι συμμετοχές.
1: Είχες σπάσει το πόδι του καλά, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι. Είσαι πολύ δυνατά να ξέρεις και με έχεις κουφάνει. Έξι μάτς φίλε, 6-6 ήταν. Γιατί φαίνονταν ρε παιδί μου ότι ξεχώριζε στο κέντρο, έτσι. Σε εκείνο το Ηράκλειο. Και είχε τη μεγάλη ατυχία, αν θυμάστε πολύ, πολύ σωστά είπες και εσύ Γιώργο, ότι και να τραυματιστεί και να χάσει όλη τη χρονιά. Αλλιώς πιστεύω θα έκανε τη διαφορά σε εκείνο το ρόστερ. Κωστίν Λάζαρ. Κριστιαν Κούστα το μετράμε. Το μετράμε. Έχει μια επαγγελματική συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ. Είναι από τις ακαδημίες. Μάρσιν Μίετσελ. Πολύ σωστό αυτό που
1: σωστό.
0: Λέει ο φίλος. Μάρσιν Μίετσελ, το έχω πει και άλλη φορά από την εκπομπή, ότι ήταν το πρώτο μου ποδοσφαιρικό είδωλο. Λόγω του ότι όταν πήγα πρώτη φορά στο γήπεδο σε ένα Ηρακλής Χαλκιδόνα, έβαλε αυτό στον γκολ και νόμιζα ότι για, περίπου για κάποιες εβδομάδες ήταν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Για μένα, στο μυαλό του 7χρονου Αντρέα τότε. Πολύ χαρακτηριστική προσωπικότητα και αυτή, και αυτός ο παίκτης έβαλε αρκετά γκολ. Εμπενίζερ Χάγκαν, αναφέρει ένας άλλος φίλος. Ντάνι Φερνάντες θα πω εγώ, αν θυμάστε ένα εξάμεινο που είχε περάσει και λέει, αναφέρεται ακόμα ο Ντάνι Φερνάντες, ο φύλακας στο πέρασμα από την Ηρακλή. Μύροσλαβ Σνάουτσερ, το αναφέραμε και πριν. Χρόνια στον Ηρακλή και μετά στον ΠΑΟΚ. Τώρα προπονητή στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Εμπενίζερ Χάγκαν λέει ξανά ένας φίλος. Σεντελίδης λέει άλλος. Ορίστε.
1: Κάνα ψαγμένο τα τελευταία χρόνια.
0: Διονύσης Χασιώτης λέει άλλος. Γιώργος Μακρύς λέει που είχε βάλει και τον γκολ σε 1-0. Ναι, σωστός ο φίλος. Δίδυμο με Λάζαρο 15-16 στα χαφ, ναι, σωστός. Ωραία, έτσι θα το πάμε πολύ. Χαίρομαι που θυμάστε και στις ονόματα. Καπετανόπουλος λέει άλλος φίλος. Αυτά θέλουμε, τα ψαγμένα. Διονύσης Χασιώτης αναφέραμε. Γιάννης Γιτσιούδης, ονοματοφύλακας επίσης. Ντάνι Φερνάντες το θυμάστε, ονοματοφύλακα. Είχε πέρα το εξάμεινο, γιατί αναφερόμουν στο εξάμεινο. Ζαφυρίου λέει ένας άλλος φίλος. Βελής που είχε βάλει και τον γκολ στο εντός, ισχύει. Ντάνι Φερνάντες είχε περάσει ένα εξάμεινο και είναι το εξάμεινο, φίλε. Δεν τον ήθελε καμία ομάδα. Και τον πήρε ο Ηρακλής για το εξάμεινο και πραγματικά το λέει ότι ο Ηρακλής με βοήθησε πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό τον, το θυμάμαι πάρα πολύ. Είχε κάνει πολύ καλή πορεία. Ναι, Μίετσελ, το Δημήτρη, τον αναφέραμε τον Μάρσιν Μίετσελ. Είπα και προσωπική ιστορία για Μίετσελ. Λοιπόν, τώρα τελευταία παιχνίδια. Φώτης Παντεκίδης. Ένα στόπερ δεν ήταν αυτό, νομίζω. Τελευταίες χρονιές στην Βιρνική είναι που είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τελευταία παιχνίδια στην Τούμπα αναφέραμε το διπλό με το Λεζίνο το 15-16. Τελευταία φορά που βρεθήκαν οι δύο ομάδες 16-17, 16 Οκτωβρίου, σαν αύριο δηλαδή του 2016, 16 Οκτωβρίου έπαιξαν ΠΑΟΚ Ηρακλής, κέρδισε ο ΠΑΟΚ με ένα 0 με ένα γκολ του Γκάρι Ροντρίγκη στο τρίτο λεπτό, πολύ νωρίς το παιχνίδι, δεν άλλαξε το αποτέλεσμα.
1: Αυτό που δεν μας δίνει το πέναλτι με τον Κυριακίδη.
0: Στο 82, στο τελευταίο δεκάλεπτο του.
1: Και ο Νίκος Παπαδόπουλος παίρνει φόρα και πηδάει πάνω στον πάγκο.
0: Είναι χαρακτηριστική εκείνη η έκρηξή του και νομίζω παρετήθηκε μετά από εκείνο το παιχνίδι.
1: Και επίσης είναι και το μάτς που παίρνει κόκκινη ο Σαραμαντάς, τα λέγαμε.
0: Ναι. Γιώργος Σαραμαντάς, μια κόκκινη. Okay, μια ανεξήγητη κόκκινη εκείνη, να τη χαρακτηρίσω. Νίκος Κολομπούρδας λέει ένας φίλος, Μανώλης Πατράλης λέει ένας άλλος. Γιώργος Γεωργιάδης τον αναφέραμε και πριν. Ήβιτς προπονητής τότε για τον ΠΑΟΚ στο 16-17, ο οποίος Ήβιτς είχε σκοράρει σε ένα μάτσο του 2010 1-0 στο 87 με ένα μακρινό σουτ, αν θυμούνται οι φίλοι. Ένα παιχνίδι που είχε πολύ ένταση γενικά, γιατί και ο ΠΑΟΚ και εγώ ήταν για την νίκη, δεν είχε ξεκινήσει καλά και ήταν ένα γκολ το οποίο πραγματικά ήταν μαχαιριά για τον Ηρακλή. 1-0 στο 87 ο Ήβιτς είχε σκοράρει, που όπως είπα ήταν και προπονητής του ΠΑΟΚ στο τελευταίο ένα μέσο των δύο ομάδων στην Τούμπα. Ηλιάδης τον αναφέραμε και τον Κώστα και τον Στέλιο. Λάζαρος Σέμος, νομίζω ο Σέμος έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Έχει βάλει τον γκολ πάντως στο ένα στο εντός. Που θα κάνουμε και στο εντός αναδρομή, πιστεύω θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και εκεί για το Ηρακλής ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο. Τι έλεγα τώρα, ναι, έλεγα για το γκολ του για τον Ήβιτς. Έλεγα την επόμενη χρονιά επίσης με ένα μακρινό σούτ του Βιερίνια στο 10ο λεπτό. Αυτές ήταν οι δύο τις συνεχόμενες νίκες, το 9-10, το 10-10 πριν τον άδικο παπασμό του 2011 του Ηρακλή. Αυτές ήταν οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις και δύο αναμετρήσεις με την επάνω του Ηρακλή το 16 και το 17. Η μία με το διπλό του Λεωζίνου και η μία με τον γκολ του Γκάρι Ροντρίγκης από το τρίτο λεπτό. Αυτές ήταν οι τελευταίες αναμετρήσεις στην Τούμπα. Ένας φίλος που ρωτάει για το Fan Zone, ξέρουμε αν θα μπει και η γαλλοθόνη.
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε.
0: Δεν γνωρίζουμε. Ναι, για το πέναλτι του Κυριακίδη λέει ένας φίλος. Παναγιωτούδης λέει ο άλλος, γάμα εθνική, Καλουτσικίδης, Πέτρος Καλουτσικίδης. Ισχύει. Για το πέναλτι αυτό που είχε παραιτηθεί ο Παπαδόπουλος, το αναφέραμε πριν. Καλά, εκείνο το πέναλτι, ας ακόμα το θυμάμαι που ήμουν και που το έβλεπα. Πόσο είχα τρελαθεί. Επίσης υπάρχει και άλλη απόλυση, μάλλον όχι παρέτηση, προπονητή το 6 σε παιχνίδι το 6 στις 6 Οκτωβρίου του 85. Ο ΠΑΟ κέρδισε 1-0 με γκολ του Μαυρομάτη. Απολύθηκε ο Κόπα και ήρθε στην θέση του Νίκος Αλέφοντος, άλλη μια προσωπικότητα που αναφέρθηκε πριν, που έχει περάσει και από τους δύο, βέβαια στον ΠΑΟΚ νομίζω έκατσε κάτι μέρες. Είναι αλήθεια. Χαρακτηριστικό.
1: Πέρα του συμβόλαιου.
0: Χαρακτηριστικό της πορείας του Αλέφαντου. Είναι χαρακτηριστικό επίσης για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ηρακλής ότι αυτή θα είναι η 12η φορά σε μήνα Οκτώβριο που τίθενται αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Θυμάμαι, λέει, απίστευτες αποκρούσεις του Κοβαλεύσκη σε Τούμπα, τελικό σκορ 1-0. Τώρα αναφέρεσαι λογικά στο γκολ, στο μάτς με το γκολ του Κοντρέρας ή στο γκολ του, ή το γκολ με το, στο μάτς με τον γκολ του Ήβιτς. Αλλά νομίζω, όχι, ο Κοβαλεύσκη ήταν το 9-10, αλλά το 8-9 αναφέρεσαι με τον γκολ του Κοντρέρας. Είναι πολύ, πολύ σημαντική εμφάνιση εκεί ο Κοβαλεύσκη. Το 8-9 ήταν αυτό. Σωστός ο Στίβος. Ο Κοβαλεύσκη, ο οποίος δύο χρόνια αποτέλεσε η βάση κάτω από το δοκάρι και ήρθε δικαίως με τις περγαμενές, τις οποίες ήρθαν σε πολύ, πολύ καλό θεματοφύλακα με σπουδαία καριέρα σε ευρωπαϊκά γήπεδα και εθνική Πολωνίας. Δικαίως τις προσδοκίες, έχει, τον θυμάται ακόμα ο κόσμος και δικαίως τον θυμάται. Όπως έλεγα, 12η φορά είναι αυτή που θα παίξουν οι δύο ομάδες στην Τούμπα το μήνα Οκτώβριο. 5-4-2, 5 νίκες ο ΠΑΟΚ, 4 ισοπαλίες και 2 νίκες ο Ηρακλής. Το 0-3 με Δημόπουλο Ηλιάδη και του Τζιάρη έγινε, είναι το χαρακτηριστικό παιχνίδι, η νίκη του Ηρακλή εκεί. Αυτά για το μήνα Οκτώβριο. Την πρώτη φορά που παίξαν οι δύο ομάδες τον Οκτώβριο, σαράφησαν οι Δινίου 1-1. Έχει βάλει γκολ ο Γκέσιος με στην Τούμπα σε μήνα Οκτώβριο του 77-1-1, επίσης με γκολ για τον ΠΑΟΚ έβαλε ο Κερμανίδης. Υπάρχουν έτσι χαρακτηριστικά παιχνίδια ανάμεσα στις δύο αντιπάλους, τον γκολ της Στολτίδης στην Τούμπα που είπαμε, που ισοφάρισε 2-1 στις 4 Οκτωβρίου 1998, το αναφέραμε και με τον κύριο Γιάννη Δέλκο. Στο 95 είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ με γκολ του 20χρονου τότε Παντελή Καφέ. Δημήτρη Στά, μου λέει ένας άλλος φίλος. Και τα άλλα δύο παιχνίδια είναι στο του Οκτωβρίου, αυτά τα δύο τελευταία που αναφέραμε. Όχι, υπάρχει και ένα παιχνίδι για τους παλιούς τον Οκτώβριο. 1-0 ο ΠΑΟΚ με γκολ του Φουτσίνη, αν θυμούνται οι παλιοί. Με τον Ηρακλή να έχει χάσει κάτι απίστευτες ευκαιρίες πάνω στη γραμμή. Στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό. Οι χαμένες ευκαιρίες που δεν, πώς δεν έβαλε γκολ ο Ηρακλής εκεί στο πρώτο ημίχρονο. Ένα το ξέρει με Σέρχιο Μαργαριάν, τον προπονητή Ηρακλής, να έχει τρελαθεί στον πάγκο. Χαρακτηριστική μορφή και ο Μαργαριάν των ελληνικών γηπέδων. Πέρασε και από τον πάγκο της εθνικής ομάδας. Λοιπόν, έτσι συνεχίζουμε. Έτσι θα το πάμε με κοινές προσωπικότητες. Χαίρομαι που συμμετέχετε και εσείς. Τάις Λίμπρεχτς επίσης να αναφέραμε και με τον κύριο Γιάννη. Χρήστος Αρχοντίδης, προπονητής. Λάκης Πετρόπουλος. Έχω βρει αυτές τις προσωπικότητες. Είπατε και εσείς αρκετούς. Γενικά όποιος θέλει κάνει και μια πρόληψη για το παιχνίδι της Κυριακής. Εγώ ποτέ δεν κάνω προβλέψεις. Δεν ξέρω, GM, αν θέλεις να κάνεις.
1: Έχουμε ένα μήνυμα στα social.
0: Εννοείται.
1: Από το φίλο του Βασίλη που λέει: έχει έρθει η ώρα. Το πέναλτι του ΠΑΟΚ πριν σκοράρε Φοφόνκα είναι βουτιά του ΟΚΑ που δεν είναι ποτέ πέναλτι. Το 2003 δεν είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, το 2000, το διπλό αυτό που λέμε. Που χάνουν το πέναλτι αυτοί, το αποκρύει ο Χαλκιάς και από το βολέ παίρνει την μπάλα ο Φοφόνκα και βάζει γκολ. Αρμάντο Φουτσίνη, λέει ο φίλος, πέρυσι προπονητής Παναργιακού. Ο Φουτσίνη, φίλε, είναι χαρακτηριστική παιχνίδι. Χαρακτηριστική περίπτωση Αφρικανού ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να δήλωνε 32 και να ήταν 42. Δηλαδή, αν το θυμούνται τώρα οι παλιοί, είχε κρεμάσει, ρε φίλε, και έπαιζε ακόμα μπάλα. Και μην μου πείτε όχι. Σκαρτάδος τον αναφέραμε, σωστός όμως. Το 1-3. Το 1-3 είναι το 90. Σε ποιο λες το 1-3 είναι το 82-83. Δεν ξέρω ποιο λες. Εκτός να λες στο... Δεν ξέρω για ποιο λάθος αναφέρεσαι τώρα. Πανκούλα, αν το λέω σωστά το nickname σου. 0-1 την Κυριακή, λέει ο Κώστας. Μακάρι, φίλε. Όλοι τα ευχόμαστε. Γκολ στο 59, λέει ο φίλος. Συνεχίζει κιόλας. Οπότε κρατάμε αυτή την πρόβλεψη. Αμα θες δώσε και σκόρε. GMC, έχεις πρόβλεψη για την Κυριακή?
1: Όχι.
0: Καλά κάνεις, και εγώ δεν δίνω ποτέ προβλέψεις. Για να μην εκτεθώ. Ο Δημόπουλος τον αναφέραμε, ο Νίκος Αραμπατζής τον αναφέραμε. Ο Γκιτσιούδης, ο οποίος έχει και αυτός παρουσία και ζητή, τον αναφέραμε και με τον κύριο Γιάννη Δέλκο. 1-2 λένε οι φίλοι, 1-3.
1: Εγώ πρώτα και κύρια θέλω να μην φάμε γκολ. Ωραία. Η Ηρακλή να μην τρως γκολ που λέμε εμείς οι παλιοί.
0: Σωστό. Και χτυπάς όταν βρεις την ευκαιρία. Ναι. Όπως τη βρήκες στο Χαριλάου που δεν μπορέσαμε εκεί.
1: Ναι, έχω εμπιστοσύνη στο Βάλτερ Ματζάρη.
0: Και εγώ έτσι το...
1: Έχω εμπιστοσύνη αμερίστη.
0: Και εγώ έτσι... Γιατί δεν ακούω, τώρα με ακούω ωραία. Πιστεύω Μαρκές, λέει ο φίλος. Μακάρι να, αφού δεν το βάλει στο Χαριλάου, να το βάλει την Κυριακή. 9 η ώρα δεν είναι το παιχνίδι? Πιστεύω δεν θα χάσουμε. Θα το σπρώξει, λέει η διαιτησία. Μάλλον Χ, λέει, όπως με τον Άρη. Το σημαντικό είναι αυτό που λες και CGM. Να μπει ομάδα να... με το στυλ ματσάρι να, λίγο έτσι να επιβάλλει το, να κάνει το παιχνίδι, να επιβάλλει το ρυθμό αυτόν που...
1: Ο Βάλτερ, φίλε, είναι για αυτά τα μάτς.
0: Ναι, ναι. Το απέδειξε και με τον Άρη. Δηλαδή έσβησε το παιχνίδι και σου λέει θα χτυπήσω όταν μου βγει ευκαιρία. Και, για...
1: και με ποια έτσι, και όχι με την ομάδα που είχε τώρα.
0: Ναι.
1: Χωρίς ένα εξτρέμ, το Σάντε Σίλβα εννοώ, με Μάρκες και Ιβι Λόπεθ πιο σε χειρότερη κατάσταση, να το πω σε πολλά εισαγωγικά. Ενώ, ξέρεις,
0: κατάλαβα,
1: σε
0: ναι. Κατάσταση. Σε φόρμα, τέλος πάντων.
1: Ναι. Και όλους τους παίκτες δηλαδή, όχι μόνο αυτούς τους δύο.
0: Σάντε Σίλβα μου άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής έναν τέτοιο παίκτη χρειαζόταν. Γιατί όταν θα παίζει σφιχτά όπως θα παίξει την Κυριακή, λογικά με βάση τη φιλοσοφία του Μαντζάρη, το λέω αυτό. Χρειάζεται ένα τέτοιο παίκτη με ταχύτητα, όπως και ο Μπάρσα να δείξει ότι έχει μια ταχύτητα για να χτυπήσει στην αντεπίδεση. Νομίζω ότι ο Σάντε Σίλβα θα βοηθήσει την Κυριακή. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε για την Κυριακή.
1: Δεν ξέρω αν θα παίξει και ο Μπαρθένας τώρα, αν είναι έτοιμο. Μπαρσένας.
0: Είπαν ότι γυρνάει, νομίζω. Ο Ιβι Λόπεθ είπαν ότι είχε έπαιξε ασθενή στην Κυριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ήταν κάτω από τα στάνταρ του. Ένα πολύ σημαντικό παίκτη και αυτό για το φετινό Ηρακλή. Ο Θωμάς λέει: αν το παιχνίδι είναι 1-0 ή 0-0 στο 50 στην αρχή του μηχρόνου, δηλαδή δεν θα χάσουμε. Εντάξει, σωστό. Καταλαβαίνω τη λογική σου, αυτό που λέμε ότι αν μπορέσει ο Μαντζάρη να κάνει το ρυθμό αυτό που θέλει, ο Ηρακλής θα βρει την ευκαιρία και θα βάλει ένα γκολ και θα μπορέσει να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από το παιχνίδι της Κυριακής. Συμφωνώ και σε αυτό που λέει και ο Θωμάς. Λοιπόν, περιμένω άλλες κοινές προσωπικότητες. Αναφέραμε τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια, τις πιο χαρακτηριστικές νίκες στη Ηρακλή. Έχω βρει και άλλη μια νίκη με τον γκολ του Ντάκη Νικολούδη το 1971. 11 συνολικά, όπως αναφέραμε, οι νίκες στη Ηρακλή στην Τούμπα στο πλαίσιο της Α Εθνικής. Ο Σίλβα λέει θα μπει μάλλον από τα 60 και μετά που θα είναι κουρασμένοι. Εκεί ίσως γίνει και τον μπαμ. Σωστός, αυτό που είπαμε για την ταχύτητα, να εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής την ταχύτητα του Σίλβα. Τώρα ήθελα να βρω κάτι για την προϊστορία γενικά. Είπαμε, λοιπόν, η γενική προϊστορία στην Τούμπα: 28 νίκες ο ΠΑΟΚ, 14 ισοπαλίες και 11 νίκες ο Ηρακλής στο πλαίσιο της Α Εθνικής. Για συνολική προϊστορία 48-20-23, 23 φορές έχει φύγει με το διπλό Ηρακλής από την έδρα του ΠΑΟΚ. Μία φορά για το κύπελλο, είχα πιο χαρακτηριστική που έδωσε την πρόκριση στον Ηρακλή στον τελικό του 1980, που εκεί ο Ηρακλής αντιμετώπισε την Καστοριά το 1980. Ο Μαντζάρη θα στήσει την ομάδα έτσι να κρατήσουμε στο ημίχρονο και στο δεύτερο σαν κόμπρα γκόλο Μαρκές. Σωστός ο Κώστας. Αισιόδοξος πάντα ο κόσμος και μου αρέσει αυτό. Καλό είναι να υπάρχει αισιοδοξία, γιατί έτσι μεταδίδεται και στην ομάδα. Αν δεν έχουμε αισιοδοξία, δεν μπορούμε και να το μεταδώσουμε και στην ομάδα, έτσι. Λες κάτι τώρα, είδες, ακούω. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, περιμένουμε Γιώργος Κάτσικας στο Περισχύ. Ισχύει ο Κάτσικας που είχε ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ηρακλή και μετά έπειτα πήγε στον ΠΑΟΚ. Η φυγή ήταν συνέπεια του υποβασμού του 2011. Σωστή παρατήρηση. Περιμένουμε και άλλους κοινούς παίκτες, αν και νομίζω τους περισσότερους τους είπαμε και στη συζήτησή μας με τον κύριο Δέλικο, αλλά και τους είπατε κι εσείς. Σωστός ο φίλος για τον Κάτσικα. Λοιπόν, είπαμε το διπλό με τον Μιρτσέη και τον Λαγωνίδη και τα άλλα που τα αναφέραμε πολλά και στη σημερινή εκπομπή, του Φοφόν και του Λοζίνιο. Είπαμε το χαρακτηριστικό μάτς του Μιχάλη Κωνσταντίνου, του, όπως αναφέραμε και με τη συζήτησή μας με τον Γιάννη Δέλκο, 2-2, 37-98, ο Ηρακλής με 2 γκολ του Κωνσταντίνου ήρθε ισόπαλος με τον ΠΑΟΚ. Τα 2 πρώτα γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι συστήθηκε στο ελληνικό κοινό ο Κύπριος Center Four, που έχει αφήσει ανεξήλωτο αποτύπωμά του στον Ηρακλή και στο ελληνικό ποδόσφαιρο φυσικά. Όπως είπαμε, είναι και ο πρώτος σκόρερ σε αναμετρήσεις απέναντι στον ΠΑΟΚ με 7 γκολ. Έχει βάλει 2 γκολ το 97-98. Έχει βάλει το δεύτερο γκολ στο 4-2 που είχε σοβαρήσει ο γκολ με ένα φάουλ του Σαμπουτζή Ηρακλής, μείωσε ο Κωνσταντίνου σε 4-2 στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βάλει 2 στο Καφτατζόγλιο στο 3-1-39. Έχει μειώσει σε 2-3 το 98 στο τελευταίο διπλό του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο πριν 28 χρόνια. Και έχει βάλει και ένα γκολ στο 2-2-2-1-1. Ζαφύρι, ο καπετάνος του Σνάουζερ, λέει ο Θωμάς, αναφέραμε και αυτούς. Ωραία. Λοιπόν, γενικά νομίζω αναλύσαμε αρκετά παιχνίδια, είπαμε την προϊστορία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο στα social.
1: Όχι, όχι.
0: Okay, οπότε είπαμε ο Ηράκλης μετράει συνολικά 12 επικρατήσεις σε αλφα εθνική κύπελο στο γήπεδο της Τούμπας. Ευχόμαστε να πετύχουμε 13 την Κυριακή, 9 η ώρα λοιπόν. Πάω Ηράκλης στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ένα ακόμα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επιστρέφει μετά από σχεδόν 10 χρόνια στο πλαίσιο της Super League. Ένα παιχνίδι που όπως αναφέραμε στην αρχή της συζήτησης μετράει 100 χρόνια πλέον. Αυτή θα είναι η 100η χρονιά που θα παίξουν ΠΑΟΚ Ηρακλής. Βέβαια με κάποιες διακοπές λόγω της απουσίας του Ηρακλή από την πρώτη κατηγορία. Πώς λεγόταν ο φυλάκας που πήραμε από αυτούς όταν ήταν ο Αναστασιάδης? Ποια χρόνια λες φίλε? Όταν είχαμε Αγγέλο Αναστασιάδη προπονητή. Διευκρίνησε λίγο φίλε για να μπορέσουμε να το βρούμε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Θα κρατήσουμε λίγο κανένα 3-4 λεπτά. Μήπως θυμηθείτε εσείς μια προσωπικότητα που δεν την αναφέραμε. Ψάχνουμε, όπως είπαμε, κοινές προσωπικότητες, είτε παίκτες είτε προπονητές που πέρασαν και από τις δύο ομάδες, τον ΠΑΟΚ και από την Ηρακλή. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο, όταν λες για Αναστασιάδη τον Άγγελο, Αναστασιάδη τον προπονητή Αργυρίου. Έχει περάσει, νομίζω ότι μπορεί να λέμε τον ίδιο, ναι, Αργυρίου. 99-2000 Αργυρίου. Τον Αργυρίου τον θυμάμαι. Έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ. 99-2000 είναι σίγουρο αυτό ότι ήταν στο Ηράκλειο, το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, πήραμε, όντως. Το 99 okay. Πήραμε τον Νικόλα Αργυρίου. Τερματοφύλακας από τον ΠΑΟΚ. Είχε 20 συμμετοχές και σε εμάς. 20 συμμετοχές και στον ΠΑΟΚ.
0: Okay, τον Αργυρίου τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι 99-2000, ναι, σαν όνομα τον θυμάμαι, γιατί τον θυμάμαι γιατί είχα το FIFA 2000. Και όπου εκεί είχε ελληνικό πρωτάθλημα και έπαιζε ο Αργυρίου τερματοφύλακας στον Ηρακλή. Τον θυμάμαι σαν τέτοια. Να πω ότι το 99-2000 ήμουνα ένα χρονών. Δύο μάλλον. 98, δύο χρονών. Οπότε το λύσαμε και αυτό. Ο Αργυρίου είναι ο παίκτης που ψάχνουμε. Ήταν αλλαγή του Μιχόπουλου, ναι, που λέει ο Θωμάς διορθώνει. Ευχαριστούμε Θωμά για τη βοήθεια και τη διόρθωση. Οπότε βρήκαμε και τον παίκτη που ψάχνουμε. Λοιπόν, οπότε να κλείσουμε την ευχή μας. Η Ρακλάρα να κάνει 13, γιατί έχει 12 νίκες με συντούπα, να κάνει ένα 13 την Κυριακή. Να φύγει με το τρίποντο απέναντι στον ΠΑΟΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση. Και την επόμενη εβδομάδα, τώρα γελάω για τον Τζέμι Σαββαροκοπιέτη και καλά κάνει. Με τον κάθε πιθανό τρόπο λοιπόν να δώσουμε θετική ενέργεια στην ομάδα και να έχουμε μια έρημη εβδομάδα, καθώς από ότι ο Ηρακλής κερδίζει, η εβδομάδα μας είναι πάντοτε έρημη. Λοιπόν, ναι, είπαμε για τους κοινούς προπονητές, έχουμε αναφέρει αρκετούς. Θωμά. Τώρα κόπηκε ο ερμός μου γιατί κάτι μου ήρθε ένα μήνυμα. Ωραία, λοιπόν. Είπαμε, ευχόμαστε να πιάσει ο Ηρακλής 13 να κερδίσει μέσα στην Τούμπα, να έχουμε μια έρημη εβδομάδα και ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας εδώ ραδιοφωνικά την επόμενη Πέμπτη για ακόμα ένα ιστορικό αφιέρωμα στο Πνευκομπή και Χρόνια Γράφει Ιστορία και φυσικά το ραντεβού το αγωνιστικό στο Ιβανόφιο Ηρακλής Καρδίτσα 5 ώρα το Σάββατο εντός έδρας αναμέτρησης για τον μπάσκετ. Ο Ηρακλής αναζητά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την Καρδίτσα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που θέλει η ομάδα στήριξη για να φτάσει προς την νίκη και την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό με Τζίγκα, αλλά ας μην προτρέχουμε. Οπότε για αρχής γενομένης Ηρακλής Καρδίτσα το Σάββατο, τα λέμε εκεί λοιπόν στο Ιβανόφιο ραντεβού από νωρίς. Καλό βράδυ, να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ και τον GM για τη βοήθεια με την ηχοληψία. Καλό βράδυ, ευχαριστώ και πάλι.